Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι ακριβώς 8. Ακριβώς δεν είναι, μόλις μπήκε το και ένα. Εγώ είπα να το πω πολύ γρήγορα, στο 8 ακριβώς, 8 και ένα πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Κυριακή, 31 Μαΐου του σωτηρίου έτους 2026. 25 πήγα να πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως γιατί κάθε πέρσι και καλύτερα, να το πω και αυτό, να το πω. Έβλεπα το πρωί που ξύπνησα 4 και 4 αυτούς τους φρενήρεις πανηγυρισμούς εκεί στο Παρίσι για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε αυτή την, πώς να την πω, στο κεφάλι μας, και ακόμα και στη χαρά μας πρέπει να δημιουργούμε επεισόδια. Έβλεπα εκεί τα βιντεάκια, βάζανε κάτι φωτιές στους κάδους. Παιδί μου, βγήκες να διασκεδάσεις, να χαρείς την νίκη της ομάδας σου. Δηλαδή, είναι αυτό το δυστοπικό που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων συνδυαστικά με την ψυχοσύνθεση του καθενός. Και για να μην σας παίρνω και από τα μούτρα πρωί-πρωί, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι και έτσι, είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Δηλαδή τώρα, είχα μια εκκρεμότητα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήθελα να μιλήσουμε για Ντοστογεύσκη και σκεφτόμουν, έκανα δηλαδή και τις δικές μου αναλύσεις και σε αυτά που ακούσαμε από τον Θανάση Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, αυτή την ελπίδα για τη δημοκρατία που όλοι σε αυτό προσδοκούμε. Μια ελπίδα έχει μείνει σε αυτή τη ζωή, είναι και αυτή που πεθαίνει τελευταία, να τα λέμε. Και έκανα τις δικές μου σκέψεις, θα τις μοιραστούμε σε λίγο, γιατί έχουμε και τα ανάλογα ηχητικά, διότι σε αντίθεση με τα πολιτικά κόμματα, εμείς επιλέγουμε σταθερά την τεκμηρίωση. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει ο Ντοστογεύσκη με την τεκμηρίωση, τεράστια, γιατί διαβάζω αυτό που σας έλεγα και χθες για το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ και μου έκανε κατάπληξη η δήλωση του κυρίου Χρήστου Κακλαμάνη, τον οποίο εκτιμώ, είναι τομέαρχης δικαιοσύνης για το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος με αφορμή το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, που θα έπρεπε να έχει προηγηθεί της δικογραφίας και ενδεχομένως η δικογραφία αυτή να μην είχε πάει ποτέ και στη Βουλή, ο κ. Κακλαμάνης, από ό,τι διαβάζω σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι αν το γνωρίζαμε, και εννοεί ως ΠΑΣΟΚ, το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ζητούσαμε την προανακριτική. Όπως έλεγα λοιπόν και χθες, τα κόμματα πάσχουν από τεκμηρίωση. Μπαίνουν πάνω στο κύμα και όπου τους πάει δεν τους ενδιαφέρει το κόστος που προκαλούν στην κοινωνία, το θυμό και τη θλίψη, ενώ υπάρχουν πραγματικά ζητήματα στην καθημερινότητά μας, τα λέγαμε και χθες, κυρίως η ακρίβεια είναι αυτή που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά. Βλέπω τώρα παράλληλα και τα βίντεο από το Παρίσι χθες. Τι να πω, σπίτσιλες που λένε και στο χωριό μου, εκεί στους πρόποδες του Ταϊγέτου, έτσι το λέμε. Όταν μένεις άφωνος, λες σπίτσιλες. Τώρα το άφωνος σχετίζεται και με το λόγο που, και με τον τρόπο που ανέπτυξε και ο Νίτσε, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις λέξεις και τι κρύβεται πίσω από αυτές. Γι' αυτό και επιμένω ότι ένας άνθρωπος λέει κάτι, πρέπει να σκεφτόμαστε και ποιος είναι αυτός που το λέει και τι έχει κάνει στη ζωή του και τι πορεία έχει διανύσει και όλα αυτά τα πολύ ωραία θα μας απασχολήσουν σήμερα Κυριακάτικα. Είναι του Αγίου Πνεύματος αύριο, εκτάκτως θα είμαστε παρέα 10 με 12. Άρα έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς στη διαδικασία και στην νοοτροπία της εξηλαίωσης του Πνεύματος. Δηλαδή αυτό ακριβώς που έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, γιατί το επίδικο στο Έγκλημα και Τιμωρία, μιας και αναφέρθηκε, δεν ήταν η τιμωρία με την έννοια του Captain America. Ήταν η τιμωρία με την έννοια της εξηλαίωσης, έτσι όπως την περιέγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού, γιατί έχουμε και πολύ χρόνο να αναλύσουμε τα υπόλοιπα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν μας ενημερώνει ότι σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, στα δυτικά πάντα μιλάμε. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4.

Ελφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα βόρεια και ανατολικά τους 32. Στην Αττική γενικά αιθριός καιρός, ανεμινότη η νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αιθριός καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανότατα να σημειωθούν και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε έτσι όμορφα να κάνουμε τη βουτιά στα γεγονότα, γιατί είπαμε ότι πάντα την ιστορία πρέπει να την διαβάζουμε, όσοι έχουμε την πολυτέλεια να τη μελετούμε κιόλας, γιατί όποιος δεν ξέρει ιστορία έρχεται και τον ξαναβρίσκει, αλλά ως φάρσα.

και 59 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben. Great Bell, το λένε οι φίλοι μας οι Βρετανοί, του εντυπωσιακού ρολογιού που δεσπόζει στο βόρειο άκρο του Westminster, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Πολύ Αγγλία έχω σήμερα. 1678 ξεκινούν στο κόβαρτι της Αγγλίας οι εορτασμοί σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής λέδης Godiva. 1907 το πρώτο ταξί κυκλοφορεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το 1910 η Ενιές, η αδελφή του ιδρυτή του προσκοπικού Λόρδου Μπέιντεν Πάουελ, ιδρύει το σώμα των οδηγών.

0: με τη θέση του Βενιζέλου για έξοδο στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 1916 διεξήχθη η μεγαλύτερη ναυμαχία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Βόρεια Θάλασσα έξω από τον κόλπο Σκάγερακ. Στην ιστορία καταχωρήθηκε ως η ναυμαχία της Γουιτλάνδης της Χερσονήσου στη Βόρεια Ευρώπη, που αποτελεί το μόνο μη νησιωτικό κομμάτι της Δανίας και το βορειότερο μέρος της Γερμανίας. 14 βρετανικά και 11 γερμανικά πλοία βυθίστηκαν με συνολικά 9.823 απώλειες ανθρώπινου δυναμικού. Οι Βρετανοί έχασαν περισσότερα πλοία και περισσότερους από διπλάσιους από τους Γερμανούς, αλλά κατάφεραν να περιορίσουν το γερμανικό στόλο. Και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι νίκησαν. 1951, τις πρωινές ώρες στην Αθήνα εκδηλώνεται το κίνημα του ΙΔΕΑ, το οποίο και κατέστειλε ο μόλις παραιτηθής στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, το όνομα του οποίου είχε εκδηλωθεί. Ακολούθησαν ανακρίσεις και 17 αξιωματικοί παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία. Τους δόθηκε αμνηστία από την κυβέρνηση Πλαστήρα τον επόμενο χρόνο και επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία. 1952, ο Νικολός Πλαστήρας αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας. 1957, σκοτώνεται σε τροχαίο ο Στέφανος Σαράφη, στρατιωτικός αρχηγός του Ελλάς. 1962, ο Άντολφ Φάιχμαν εκτελείται διαπανχωνισμού στην Ιερουσαλήμ. 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και το 1987 βγαίνει στον αέρα ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Δημοτικός Αθήνα 984. Πόσο μ' αρέσει η ιστορία, την αγαπώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τελικά, έτσι τώρα πια που έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία, να είχα γίνει δασκάλα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, μέχρι εκεί. Γιατί αν έμπαινα στην ακαδημαϊκή κοινότητα θα είχαμε γίνει μαλλιοκούβαρα όλοι. Δηλαδή δεν θα υπήρχε συνάδελφός μου που να μην έχω τσακωθεί μαζί του, διότι δεν συμφωνώ με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια, δεν συμφωνώ με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους φοιτητές, πολλά πράγματα τα αφήνουν και λίγο στην τύχη. Είναι και αυτό το παιχνίδι το πολιτικό των συσχετισμών, με αυτή την έννοια το βάζω το πολιτικό, άλλωστε όλα στη ζωή μας πολιτικά είναι. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio989.gr για να κάνουμε και την δική μας διαδραστική επικοινωνία. Να πω ότι λίγο μετά τις 9 θα φιλοξενήσουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο τρία ταλαντούχα νέα παιδιά, το Γιώργο Καραμανλή. Είδες πως έβαλα μια ανωτελία, ξέρεις, είναι κάποια επίθετα που σε παραπέμπουν σε πολιτικές εξελίξεις, καμία σχέση να τα λέμε και αυτά. Την Ζάνα Μαλίκη και το Μιχάλη Πρέκα είναι τρία υπέροχα πλάσματα, ανεβάζουν μια stand-up comedy ιστορία, θα μας πούν πάρα πολλά, γιατί καταλαβαίνετε, επειδή έχει αμηχανία, έχει αυτοσαρκασμό, έχει αλήθειες, έχει γέλιο χωρίς φίλτρο, και μακάρι να ήταν όλα στη ζωή μας χωρίς φίλτρο, αλλά να, πάντα έρχεται και το βάζουμε εκεί πέρα, είτε γιατί χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε κάποιες ισορροπίες σε διαπροσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, έρχεται αυτό, και για όλους αυτούς τους λόγους που εκ των πραγμάτων εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας για να μπορούμε να είμαστε και κοινωνικά αποδεκτοί. Έρχονταν τότε ο Νίτσε και μας έλεγε, παιδιά, ότι οι λέξεις είναι κινητές μεταφορές. Είναι εργαλείο εξηλαίωσης του χάους, έλεγε ο Νίτσε. Πολύ παρεξηγημένος από με, πρέπει να σου πω, 3 χρόνια εντρίφησα πολύ σκληρά στο Νίτσε. Δεν είναι ο αγαπημένος μου, με την έννοια ότι πολλές φορές στην ανάγκη να περιγράψει μια κατάσταση και κυρίως να βοηθήσει τον άνθρωπο να συγκρουστεί με πεπιθήσεις και με δεδομένα, έβαζε και πάρα πολύ δύσκολες τύχες. Δεν ήταν και πάντα έτσι, αυτή είναι η ένστασή μου εμένα ως προς το Νίτσε. Προτιμούσα πάντα το Ράιχ, ήταν πιο ανθρώπινος, πιο ας πω γιωμένος, γιατί έβαζε τα ζητήματα των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά σε μια ανάγκη ανάπτυξης της αυθόρμητης διαδικασίας των σχέσεων, της ανάπτυξης των νέων, της σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών, που θα έπρεπε και οφείλουμε όλοι να το κάνουμε αυτό, να είναι ειλικρινείς, να είναι ξεκάθαρες, να είναι σταθερές, συμπεριληπτικές και υποστηρικτικές, και μέχρι εκεί. Όχι να βάζουμε τα παιδιά μας σε μια διαδικασία να γίνουν κάτι που δεν γίναμε εμείς ή να γίνουν αυτό που έχουμε γίνει εμείς. Το λέω έτσι ορμόμενη, γιατί έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις σε εξέλιξη. Τα παιδιά των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων ικανοποιημένα φάνηκαν από την έκθεση, γιατί εκεί αρχικά διαγωνίστηκαν τα παιδιά μας. Εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουν οι πανελλαδικές. Δεν αισθάνομαι ότι προσφέρουν κάτι πλέον στα νέα παιδιά. Μπορούν να βρουν το δρόμο τους και με άλλες κατευθύνσεις. Επίσης, ξέρεις τι δεν μπορώ να ακούω, Δεν μπορώ να ακούω τις μαμάδες έξω από τα εξεταστήρια και να λένε «Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γωνία, κουραστήκαμε πάρα πολύ». Τι κουραστήκατε πάρα πολύ, καλή μου κυρία? Το παιδί κουράστηκε, γιατί το έχεις βάλει σε μία πρίζα από την πρώτη γυμνασίου να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Όποιο και αν είναι αυτό, δεν σε ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας. Έχουμε και αυτή την κόμπλα εμείς ως λαός, ενώ είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από πάρα πολλούς άλλους λαούς, ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης, σε επίπεδο ενώ γνώσεων, ανάπτυξης, σκέψης και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Με κοιτάει ο Θάνος Μπόπας τώρα, σου λέει τι λέει η Μουρλή πρωί-πρωί. Τι να κάνω, πρέπει να πω και εγώ τον καημό μου. Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις μαμάδες να καταπιέζουν τα παιδιά τους. Δεν μου κάθεται σωστά στο μυαλό το να επιβάλλει στο παιδί σου το πώς θα αναπτυχθεί. Με ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στη ζωή του. Γιατί έτσι εσύ νομίζεις ότι είναι το σωστό. Είναι λάθος. Ταλαιπωρείς τα παιδιά, τους δημιουργείς άγχος πολύ περισσότερο από αυτό που ήδη έχουν, γιατί το έχουν το άγχος τους. Μεγαλώνουν, αναπτύσσονται, αλλάζουν, έχουν εσωτερικές διαδικασίες, ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, και εκεί δεν είμαστε όσο υποστηρικτικοί θα έπρεπε να είμαστε. Κυρίως αισθανόμαστε την ανάγκη τα παιδιά μας να γίνουν κάτι που μας μοιάζει, αλλά αυτό που είμαστε είναι το ιδανικό πρότυπο, λέω εγώ. Σκέφτομαι διάφορα. Να πάω λίγο στα της Ρωσίας. Ας πάω, για να μην φύγουμε από την ιστορική έτσι, ροή της σκέψης μας. Το χρωστάω άλλωστε, γιατί δεν πρόλαβα να το μοιραστώ μαζί σας χθες. Κατά καιρούς έχω φιλοξενήσει εδώ σε ηχητικά αποσπάσματα, εννοώ, τοποθετήσεις της κυρίας... Κοίτα να δεις που κόλλησα τώρα. Κόλλησα εντελώς. Μαρίας Ευθυμίου. Έχω στο μυαλό μου πάντα τον Πέτρο Ευθυμίου και κάνω δεύτερη σκέψη. Ξέρεις, μην πω Πέτρος Ευθυμίου, γιατί διατελέσει και υπουργός παιδείας ο Πέτρος. Εξαιρετικός πολιτικός, κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρός, με πρόγραμμα, με σοβαρή τοποθέτηση στα πράγματα, πέρα και έξω από το κόμμα. Κυρία Μαρία Ευθυμίου επιλέγει να δίνει κάποια podcast τώρα. Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί της τις προηγούμενες μέρες, μου είπε: έχω μιλήσει τόσο πολύ πια που δεν θέλω να το κάνω άλλο. Οπότε κατά καιρούς εδώ έχουμε φιλοξενήσει διάφορα αποσπάσματα συνεντεύξεων που έχει παραχωρήσει, που σχετίζονται με την νοοτροπία μας, τον τρόπο που ο Έλληνας βλέπει τα πράγματα, το πάθος του Έλληνα στα γεγονότα και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές είναι αυτή η μη κατανοητή αγάπη των Ελλήνων προς τους Ρώσους. Θεωρούμε δηλαδή ότι η Ρωσία ήταν πάντα σύμμαχος, είναι η χώρα αυτό το γένος, το φοβερό που θα έρθει να μας βγάλει από τη δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Το έχει εξηγήσει και η κυρία Ευθυμίου και νομίζω ότι κάθε σοβαρός ιστορικός με τον οποίο θα τύχει να μιλήσετε ή να του θέσετε και τα ερωτήματα, θα το απαντήσει αυτό με ευκρίνεια. Εμείς κάνουμε πολλές τέτοιες αναζητήσεις μέσω της τεχνολογικής πλευράς, δηλαδή του YouTube, των podcast, των vidcast. Μας αρέσει να κάνουμε αυτή την αλίευση και να βρίσκουμε κέρια στοιχεία έτσι για να προχωράμε και λίγο τη σκέψη μας. Ένα τέτοιο είναι και αυτό που θα ακούσουμε. Το αναζήτησα και το βρήκα εκεί στο YouTube. Χαίρομαι πάντως, πρέπει να σας πω, γιατί παρατηρώ ότι γίνονται πολλές τέτοιες προσπάθειες. Βέβαια θα προτιμούσα να είναι κυρίως από ερευνητές και όχι τόσο από στοιχεία που βάζει στην τεχνητή νοημοσύνη για να σου καταλήξουν το κείμενο, αλλά έστω και έτσι κάτι μένει στο τέλος της ημέρας. Ας ακούσουμε.
1: Υπάρχει ένας μύθος που στοιχιώνει την ελληνική ψυχή εδώ και αιώνες. Ο μύθος του Ξανθουγένους. Η ιδέα είναι απλή και καθησυχαστική. Κάπου στο βορρά υπάρχει μια μεγάλη παντοδύναμη ορθόδοξη δύναμη που μας αγαπάει, που νοιάζεται για εμάς και που όταν έρθει δύσκολη ώρα με τον εξανατόλων γείτονα θα κατέβει με τα τάγκς και τα αεροπλάνα της για να μας σώσει. Η Ρωσία όχι μόνο δεν έχει σκοπό να μας βοηθήσει, αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί στον πιο στενό στρατηγικό εταίρο της Τουρκίας. Στην ιστορία των διεθνών σχέσεων, η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε ποτέ την Ελλάδα ως σύμμαχο, αλλά πάντα ως εργαλείο αντιπερισπασμού. Η Μεγάλη Εκατερίνη της Ρωσίας ήθελε να χτυπήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έστειλε τους αδελφούς Όρλοφ στην Πελοπόννησο να ξεσηκώσουν τους Έλληνες. Τους υποσχέθηκε ελευθερία. Μόλις όμως η Ρωσία πέτυχε τα εδαφικά ωφέλη που ήθελε στο βορρά και υπέγραψε τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, μάζεψε τα πλοία της και έφυγε. Άφησε τους Έλληνες μόνους τους απέναντι στις σφαγές των Τουρκοαλβανών. Όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκίνησε την επανάσταση στις ηγεμονίες, ο τσάρος Αλέξανδρος ο Α δεν του έστειλε στρατό. Τον διέγραψε από το ρωσικό στρατό και τον αποκήρυξε. Γιατί η Ρωσία ήταν μέλος της Ιεράς Συμμαχίας και φοβόταν τις επαναστάσεις. Η Ρωσία μπήκε στο παιχνίδι της ελληνικής ανεξαρτησίας μόνο όταν είδε ότι η Αγγλία και η Γαλλία θα δημιουργούσαν ένα ελληνικό κράτος δορυφόρο τους. Δεν μπορούσε να επιτρέψει στη Δύση να ελέγχει μόνη της το Αιγαίο. Ενώ ο ελληνικός στρατός έδινε μάχες στη Μικρά Ασία, η Σοβιετική Ρωσία του Λένιν υπέγραψε τη συνθήκη της Μόσχας με τον Μουσταφά Κεμάλ. Η Ρωσία έστειλε στον Κεμάλ πάνω από 10 τόνους χρυσού, 33.000 τουφέκια και 58 εκατομμύρια σφαίρες, πυροβολικό και τεχνογνωσία. Γιατί ο Λένιν προτιμούσε μια επαναστατική Τουρκία παρά μια Ελλάδα που ήταν σύμμαχος της Αντάντ. Τα ρωσικά όπλα ήταν αυτά που κράτησαν όρθιο το μέτωπο του Κεμάλ και οδήγησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Η Τουρκία για τη Ρωσία είναι μια χώρα 85 εκατομμυρίων, με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μια μοναδική γεωγραφική θέση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα 10 εκατομμυρίων, πλήρως ενταγμένη στη Δύση. Για το Κρεμλίνο η σύγκριση είναι απλή. Η Ρωσία είναι γεωγραφικά μια φυλακισμένη δύναμη. Ο στόλος της στη Μαύρη Θάλασσα δεν μπορεί να βγει στη Μεσόγειο χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Τα στενά του Βοσπόρου είναι η αναπνοή της Ρωσίας. Αν η Ρωσία βοηθούσε την Ελλάδα σε ένα πόλεμο, η Τουρκία θα έκλεινε αμέσως τα στενά, στραγγαλίζοντας έτσι τη ρωσική οικονομία και το στρατό. Ο Πούτιν δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ για χάρη της Αθήνας. Ο αγωγός Turk Stream μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Η Μόσχα και η Άγκυρα σχεδιάζουν να μετατρέψουν την Τουρκία σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό κόμβο. Στα νότια παράλια της Τουρκίας, η ρωσική Rosatom έκτισε ένα τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο. Πρόκειται για επένδυση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκει στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 60 με 80 χρόνια η Ρωσία θα έχει φυσική παρουσία και τεράστια οικονομικά συμφέροντα εντός του τουρκικού εδάφους. Η Ρωσία είναι πλέον ιδιοκτήτρια υποδομών στην Τουρκία. Όταν ο Πούτιν κοιτάζει το χάρτη, βλέπει στην Τουρκία έναν απαραίτητο σύμμαχο που του επιτρέπει να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις. Στην Ελλάδα βλέπει απλώς μια εχθρική χώρα. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε την Ελλάδα σε μια θέση που δεν επιτρέπει επιστροφή. Η Ελλάδα πήρε μια ξεκάθαρη ηθική και στρατηγική θέση. Μετατρέψαμε την Αλεξανδρούπολη σε μια τεράστια αμερικανική βάση που αποτελεί το κλειδί για τον ανεφοδιασμό του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Για τη Μόσχα η Αλεξανδρούπολη είναι κόκκινο πανί. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι υποδομές αυτές είναι στόχοι. Πολλοί πίστευαν ότι το κοινό θρησκευτικό δόγμα θα υπερτερούσε τις πολιτικής. Το 2018, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Η Ρωσική Εκκλησία, ενεργώντας ως όργανο του Κρεμλίνου, αντέδρασε βία. Διέκοψε κάθε κοινωνία με το φανάρι. Η Ρωσία επιδιώκει πλέον να γίνει Τρίτη Ρώμη, υπονομεύοντας το κύρος του Πατριαρχείου που προστατεύει η Ελλάδα. Σήμερα η Μόσχα χρησιμοποιεί τη θρησκεία ως εργαλείο soft power για να διεισδύσει στα Βαλκάνια και την Αφρική, συχνά εις βάρος των ελληνικών εκκλησιαστικών συμφερόντων. Η Ορθόδοξη Αδελφότητα πέθανε στις λάσπες του Ντονμπάς και στις αίθουσες συνεδριάσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε γιατί διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς αισθανόμαστε οι Έλληνες την οικονομική αδικία και από πώς αυτή προκύπτει κυρίως από το φορολογικό καθεστώς. Τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Ρόμπαπα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολλά, πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ό,τι συστάσεις δεν έκανα σήμερα, είπα να προλάβω γιατί θέλω να παίξω διάφορα ηχητικά που έχω ετοιμάσει έτσι για να μας δώσουν και μια ευκαιρία να συζητήσουμε. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων Θάνος Μπούπας, και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω το εξής, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο day.gr/fiber. Έχω εκφραστεί πολλάκις βέβαια για τις πρωτοβουλίες της ΔΕΗ. Είμαι και πελάτης. Να τα λέω και αυτά, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τις παροχές. Λοιπόν, είπαμε 6-9-47-9-89-9-89 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και εννοείται onair@alpharadio989.gr. Πολύ στεναχωριέμαι με την ιστορία αυτή στη Γαλλία. Σας το είπα, ήταν το πρώτο που μου έκανε εντύπωση 4 και 4 το πρωί που άνοιξα το ίντερνετ, το κινητό δηλαδή, να δω τι έχει γίνει στον κόσμο τις 3 ώρες που κοιμήθηκα. Και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πώς καταφέρνει αυτό. Τη ανθρωπότητα, τη χαρά να την κάνει, να την κάνει λύπη. Θλίψη και όλα αυτά τα σχετικά, 400 λέει συλλήψεις, βανδαλισμοί, φωτιές, χάος. Βρε παιδί μου, είναι κάτι ευχάριστο αυτό που έχει συμβεί. Έχεις κατακτήσει το Champions League. Θα έπρεπε όλοι να πίνουν στην υγεία του νικητή. Δηλαδή μέχρι και εγώ που δεν συμπαθώ τον Ολυμπιακό, σας το έχω πει, χάρηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Που πήρε το Final Four. Μου άρεσαν οι πανηγυρισμοί. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι έξω από το σπίτι μου έγινε ο κακός χαμός εκείνο το βράδυ. Περνούσαν αυτοκίνητα, μουσικές, ο ύμνος του Ολυμπιακού. Πώς τα λένε αυτά που τα φοβάμαι εγώ, πυροτεχνήματα. Ωραία, εντάξει, δεν κοιμήθηκα. Και τι έγινε? Μπράβο στον Ολυμπιακό που το σήκωσε. Το άξιζε. Είπαμε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, κατά την άποψή μου, είναι δύο από τις καλύτερες μακράν ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα φέτος δεν ήταν η χρονιά του Παναθηναϊκού, τι να κάνουμε, είναι και αυτός ο Αταμάν, παιδί μου, είναι λίγο περίεργος τύπος. Α, και επίσης, επειδή είχα θέσει το ερώτημα πριν το Final Four, αν ο Μπαρτζόκας έχει γελάσει ποτέ στη ζωή του, έχω την εντύπωση ότι τον είδα να χαμογελά. Να χαμογελά.
1: Χαμογέλασε,
0: καλά τον είδα. Νόμιζα ότι ήταν Photoshop. Τελικά χαμογελά. Δεν σας το συζητώ ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση του Μπαρτζόκα, θα είχα φύγει από το γήπεδο, θα είχα φτάσει στο Πασαλιμάνι, θα είχα ανέβει στο πιο ψηλό σημείο, θα είχα τις σημαίες του Ολυμπιακού και θα ούρλιαζα. Ο Μπαρτζόκας απλώς χαμογέλασε. Κάτι είναι και αυτό. Θέλω να πιστεύω του χρόνου θα γελάσει κιόλας. Το έχεις πιθανό σενάριο? Τι εντάξει, τα παιδιά μου λες και έχει σκουπόξυλο. Είναι εντάξει, πολύ σοβαρός, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν τον Μπαρτζόκα τον είχα στο Υπουργείο Οικονομικών, μου ταιριάζει πάρα πολύ φυσιογνωμία. Και δει, αν είχε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη διάθεσή του, ακόμα καλύτερα. Του ταιριάζει γάντι, παιδί μου. Όλοι οι τσιγκούνιδες από εκεί πρέπει να περνάνε. Δηλαδή, είναι στανταράκι. Σου κάνουν εκεί τεστ, βλέπουν πόσο τσιγκούνις είσαι. Σαν αυτό, παρακολουθώ το σόι μου. Το λατρεύω αυτό το σίριαλ που παίζει στον Αλφα και είναι και αυτός ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Δεν έχει σημασία που δεν θυμάμαι το όνομα του, καμία σημασία. Όμως τον αναγνωρίζω παντού. Ο Μελέτης. Ο Μελέτης. Ο οποίος είναι πολύ τσιγκούνης. Ο ρόλος του είναι αυτό. Δηλαδή του λέει η γυναίκα του η Λιδία να πάνε μια βόλτα στο Σούνιο, πόσα χιλιόμετρα είναι, να δούμε τη βενζίνη και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Τέτοιος τύπος. Αυτός λοιπόν και ο Μπαρτζόκας θα ήταν οι καλύτεροι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το συζητώ. Οι καλύτεροι για τα δημοσιονομικά, όχι για μας. Εμείς δηλαδή, άστο καλύτερα να μην σου πω. Εντάξει, το έχουμε, το φτιάξαμε, τι ωραία, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Είχαμε εδώ μια δυσκολία με το ποντίκι. Τώρα εντάξει, είμαστε σε καλύτερη φάση. Έτσι που λες με τον Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό τώρα. Εμάς εδώ δεν έγινε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Ούτε βανδαλισμούς είχαμε, ούτε καταστροφές είχαμε, ούτε φωτιές βάλαμε. Τουναντίον, νομίζω ότι όλοι ήμασταν μαζί με τον Ολυμπιακό. Όταν και έχεις τέτοια νίκη, η νίκη αφορά στο έθνος. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, είναι ο σύλλογος, είναι. Αλλά εμείς εκείνη την ώρα τι είδαμε? Είδαμε ότι μια ελληνική ομάδα πήρε το Final Four. Σήκωσε το τρόπαιο. Δεν καταλαβαίνω οι Γάλλοι τι έχουν πάθει. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που παραδοσιακά συμβαίνει στις κοινωνίες. Όταν πιέζονται, όταν υπάρχουν εντάσεις, όταν υπάρχουν δυσκολίες, βρίσκουν ένα τρόπο εκτόνωσης μετά από ένα τέτοιο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Κάποιοι να βγουν να διατρανώσουν τη χαρά τους για την ομάδα τους και κάποιοι άλλοι να καταδείξουν τα προβλήματα και την ένταση που έχουν ως προς την πολιτική και την οικονομική που ασκείται. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δεν συμφωνώ όμως. Μην μπερδεύουμε τα γεγονότα, γιατί να βλέπετε, όταν μπερδεύονται τα πράγματα, τι γίνεται? Δημιουργείται αυτό που λέμε στη μάζα, αυτή η χειραγώγηση σε λάθος κατεύθυνση συνήθως. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε, γιατί έχω πολλά ακόμα να πω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, κρατάω τρία στοιχεία από αυτή την έρευνα που διαβάζω σήμερα στα site και αφορά στο πώς αισθανόμαστε εμείς την φορολογική μας επιβάρυνση. Διαβάζω λοιπόν ότι το 80,4% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα. Το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλουσίους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες εδώ με τον κύριο Ρόμπα Πέδο. Υπάρχει και μια άλλη στρέβλωση όσον αφορά στο φορολογικό σύστημα της χώρας. Αρχικά να πάρουμε ένα δεδομένο. Η χώρα παράγει πλούτο τα τελευταία χρόνια σταθερά. Το ζήτημα είναι πώς αυτός ο πλούτος διανέμεται οριζόντια στην κοινωνία. Δυστυχώς δεν διανέμεται με αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πρέπει να λογαριάσουμε και το εξής. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου θα πάει σε αυτόν που το παράγει. Δηλαδή αν εγώ έχω μία επιχείρηση, είναι λογικό ότι τα δικά μου κέρδη, τα δικά μου έσοδα θα υπερβαίνουν τα έσοδα και τα κέρδη που θα διανύμω στους εργαζόμενους μου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η επιχειρηματικότητα εξορισμού ενέχει και ένα ρίσκο. Τα λέγαμε χτες εδώ με τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα. Δηλαδή όταν είσαι επιχειρηματίας δεν πρέπει να περιμένεις την κρατική επιδότηση. Ήταν η απάντηση που μου έδωσε στο όταν αναρωτήθηκα γιατί δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, ένα πλάνο στη χώρα να δούμε λίγο τη μεταποίηση, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Οπότε εκεί το αιτιολόγησε ότι δεν γίνεται να το κάνει αυτό το κράτος και να δημιουργήσει μια γενιά κρατικοβίαιτων επιχειρηματιών. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχουν ευφιέστατοι άνθρωποι, υπάρχουν εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να πάρουν το ρίσκο και το ρίσκο το παίρνουν βάζοντας τα δικά τους κεφάλαια για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Άρα ως προς αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν το συζητάμε, ότι το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους θα πάει σε αυτόν που έχει και το ρίσκο, σε αυτόν δηλαδή που κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Άρα μέχρι εκεί μια χαρά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα που ναι πράγματι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις και έχει μειώσει κάποιους φόρους, δεν έχει μειώσει όμως δραστικά τους φόρους. Επίσης κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος η κυβέρνηση, τα λέγαμε χτες εδώ με τον κύριο Ρόμπαπα. Ξαφνικά όταν εσύ έχεις ένα εισόδημα 25, 35, 40 χιλιάδων ευρώ θεωρεί ότι είσαι ζάμπλουτος και σε φορολογεί με δυσθεώρητα ποσά. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει, γιατί αν θέλουμε να έχουμε και ως πρότυπο τις σκανδιναβικές χώρες πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη φορολογία. Όταν δεν προστατεύεις ή δεν βοηθάς τη μεσαία τάξη να βγάλει πλούτο, να αναπτύξει πλούτο, τότε με συγχωρείς, για ποια καθημερινότητα μιλάμε, για ποια βελτίωση μιλάμε? Το πιο σημαντικό κομμάτι, όπως το περιγράφουν και πάρα πολλοί κυβερνητικοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτό το διαθέσιμο εισόδημα, πώς θα το έχω το διαθέσιμο εισόδημα αν βρίσκομαι σε ένα καθεστώς φορολογικής αφέμαξης? Πώς η επιχείρησή μου θα αναπτυχθεί όταν θα πρέπει να σου προκαταβάλω ένα φόρο που δεν ξέρω καν αν θα τον εισπράξω? Αυτά όλα είναι στρεβλώσεις και λειτουργούν διασταλτικά. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν στην κυβέρνηση και έξυπνοι άνθρωποι να το διευθετήσουν αυτό. Μου λέει ο Κωνσταντίνος και πάρα πολύ σωστά. Εξηγήστε μας πώς είναι λογικό οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες με 2-3 υπαλλήλους να φορολογούμαστε επιπλέον ακριβώς επειδή τους απασχολούμε, καθώς καθένας τους προσμετράται πλέον στο τεκμαρτό μας εισόδημα. Αυτή είναι σοβαρή πολιτική και απασχόλησης? Όχι βέβαια. Προφανέστατα, εγώ είμαι κατά του τεκμηρίου, ούτως ή άλλως είμαι κατά του να προσπαθεί μια κυβέρνηση που λέει ότι είμαστε εκτός μνημονίων να παίρνει οριζόντια μέτρα αντίστοιχα εκείνων που βίωσε η ελληνική οικονομία τα 10 προηγούμενα χρόνια λόγω των θεσμών. Προφανώς και εκεί πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση και θέλω να ελπίζω ότι με όλη αυτή την ανακατάταξη που βλέπουμε να συμβαίνει στο πολιτικό προσωπικό και με τα νέα κόμματα που αρχίζουν και πιέζουν, αλλά και με την αναμένουμε πιστεύουμε ότι θα το κάνει με το εν αναμονή κόμμα του κυρίου Σαμαρά να πιέζει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι όταν θα πάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει κάτι πολύ σοβαρό, γιατί πλέον υπάρχουν οι υπηρεσίες, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία να κάνει η ΑΔΕ τη δουλειά της, δηλαδή να ελέγξει τη φοροδιαφυγή και όχι να την πληρώνουν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι, γιατί υπάρχουν 10, 20, 30, 40 που φοροδιαφεύγουν και βρίσκονται σε μια πολύ διαφορετική νοοτροπία από αυτή που βρίσκεται πια ο σύγχρονος ελευθεροεπαγγελματίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτοί οι ελευθεροεπαγγελματίες που κατά βάση αποτελούν τον κορμό της μεσαίας τάξης είναι αυτοί που πλήρωσαν και το μάρμαρο τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Εδώ μου λέει ο φίλος και οι φίλοι, στον προηγούμενο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ πάγει ο 6 ευρώ, στον τωρινό 9-10. Αύξηση πάνω από 50% χωρίς να μας πούν για ποιο λόγο. Δηλαδή η ΕΙΔΑΠ κάνει ό,τι θέλει χωρίς έλεγχο σε μια εποχή που όλα κρυβαίνουν συνέχεια και η κυβέρνηση είναι απλοστατής. Η ΕΙΔΑΠ έχει ανακοινώσει τις αυξήσεις εδώ και 2-3 μήνες και η αλήθεια είναι ότι η ΕΙΔΑΠ όλα τα προηγούμενα χρόνια και πολλά χρόνια πριν από τα προηγούμενα χρόνια, εάν δεν κάνω λάθος, έχει να καταγράψει αύξηση το τιμολόγιο της από το 2006. Πλέον η ΕΙΔΑΠ καλείται να κάνει έργα, γιατί είμαστε και αντιμέτωποι με έλλειψη δρία, και αυτά τα έργα, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα τα κάνει η ΕΙΔΑΠ από μόνη της, θα τα κάνει μέσω του λογαριασμού που πληρώνουμε όλοι. Εξακολουθούμε ως χώρα να έχουμε το φθηνότερο τιμολόγιο. Πρέπει να δούμε αυτά τα έργα που θα αναπτύξει η ΕΙΔΑΠ και για την ποιότητα, αλλά κυρίως και για την επάρκεια. Η Βούλα μου λέει καλημέρα, όταν υπάρχει χουλιγκανισμός αυτά γίνονται, αναφέρεσαι στα επεισόδια που είδαμε να συμβαίνουν στο Παρίσι. Ο Γιώργης λέει καλημέρα, έχει τάξει από χθες για σήμερα και αναμένομαι την Σαντσιάδα. Εννοείται, είναι ο αγαπημένος μου ο Σάντσεθ. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο και λίγο μετά το διάλειμμα των παρατέταρτων θα τα πούμε για το Σάντσεθ. Θα προλάβω, ελπίζω, να βάλω τα περισσότερα ζητήματα στο τραπέζι, γιατί μετά είπαμε, έχουμε stand-up comedy εδώ που τα λέει όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπαμε, ο Σάντσεθ είναι η αδυναμία μου. Είναι όμως, ξέρεις κάτι, αγαπημένε μου Γιώργη, ο Σάντσεθ για μένα είναι ότι είναι πάρα πολλά πρόσωπα που επιχειρήθηκαν να παίξουν ένα ρόλο σε επίπεδο αφηγήματος από την αντιπολίτευση και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Διάβασα σήμερα ότι το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου στην πραγματικότητα αθωώνει σχεδόν το σύνολο των εμπλεκομένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θλίβομαι, γιατί δεν υπάρχει από τα κόμματα, θλίβομαι, αλλά θλίβομαι μόνη μου Γιώργη, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει η ωριμότητα της τεκμηρίωσης από τα κόμματα, επιχειρούν να καβαλήσουν το κύμα και δεν τους ενδιαφέρει το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία και εγώ σε αυτό είμαι κάθετα αντίθετη. Προτιμώ τον πολιτικό που θα αναλάβει το κόστος να πει την αλήθεια ακόμα και αν έρθει σε σύγκρουση με την κοινή γνώμη και να αποδειχτεί στο τέλος της ημέρας ότι είχε δίκιο και κυρίως να μην δημιουργεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα σε μας. Δεν μπορώ να το συγχωρήσω αυτό, το ζήσαμε πολύ έντονα από το 2012, όπου οι πολιτικές δυνάμεις ενέσταξαν δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία και δεν φρόντισαν μετά να το πάρουν πίσω, του αντίον χρησιμοποίησαν διάφορες εξυπνακίστικες φράσεις για να σε βάλουν στη διαδικασία να τους δικαιώσεις. Είδαμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω το καινούργιο με άλλους όρους πλην αυτών που μόλις περιέγραψα. Δεν μου λέει τίποτα κανένα κόμμα που θέλει να περνιέται ως καινούργιο όταν έχει το ίδιο αφήγημα. Τώρα, από την άλλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας που θέλουν, έχουν την ανάγκη να συνταχθούν με μια δύναμη που τους πολιτική δύναμη εννοώ, που τους δίνει την προοπτική της ανατροπής και της πολιτικής αλλαγής, δηλαδή να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι η κυβέρνηση μας έχει πληγώσει πολλαπλώς. Μας έχει πληγώσει με την ακολουθούμενη οικονομική της πολιτική, γιατί δεν έχει κάνει αυτό που πολύ σωστά είπαμε από την αρχή και καταγράφεται και στις μετρήσεις. Η κοινωνία δεν έχει πιστεί ότι ο παραγόμενος πλούτος, τον οποίο αντιλαμβάνεται, έτσι, γιατί από την άλλη έχουμε και το έτερο αφήγημα που μας λέει ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα. Όχι, ούτε όλα μαύρα και άραχνα είναι, ούτε βεβαίως και είναι λαμπρά και φωτεινά όπως μας τα περιγράφει η κυβέρνηση. Έχει γίνει μία πρόοδος στη χώρα, παράγεται ένας πλούτος και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί και μέσα στη δυσκολία μας και μέσα στο γεγονός ότι στις 20 του μήνα μας έχουν τελειώσει τα χρήματα, αντιλαμβανόμαστε ότι κινείται η οικονομία, γίνονται πράγματα, μεταβάλλονται καταστάσεις. Όμως η αποτυχία της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης, γιατί δυστυχώς για την κυβέρνηση υπάρχει μια πρώτη τετραετία που είναι πολύ μεγάλο μέγεθος σύγκρισης, εκεί δηλαδή που μέσα στην πανδημία έπεισε την κοινωνία ότι κανείς δεν μένει πίσω και κανείς δεν είναι μόνος του, έρχεται η δεύτερη τετραετία που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πάρα πολλοί μένουν μόνοι τους, εξαιρούνται από αυτή την επέκταση της χώρας, την οικονομική επέκταση, τις νέες επιχειρήσεις, τους καλούς μισθούς. Κάπου έχει μπει ένα φρένο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Οι ελευθεροεπαγγελματίες παλεύουν και πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα και δεν τα καταφέρνουν, γιατί έρχεται μια φορολογία, έρχεται ένα τεκμαρτό εισόδημα που στην πραγματικότητα ισοπεδώνει, και από την άλλη δεν μπορούμε να ανεχτούμε και αυτό το αφήγημα ότι όταν έχεις 25 και 30 χιλιάδες και 40 χιλιάδες εισόδημα είσαι πλούσιος και θα σε φορολογήσω με δυσθεώρητους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Άρα αυτό φαίνεται ότι πάνε να το εκμεταλλευτούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Σίγουρα θα κουμπώσουν κάποια τμήματα του εκλογικού σώματος σε αυτές τις δυνάμεις, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι είναι και ικανές να σε πάνε παρακάτω. Γιατί έχει σημασία, και επιμένω σε αυτό, και επιμένω για όλα τα κόμματα σε αυτό και δεν ξέρω κανένα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα βήματα που έχουν γίνει, τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από τις πολιτικές που ασκήθηκαν από αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή για μένα είναι ακατανόητο το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά, να μην κάνει τεκμηρίωση. Είναι αδιανόητο να έχει σηκώσει ψηλά αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τη λάθος κατεύθυνση, θέλοντας να βάλει κατά του ηθικού πλεονεκτήματος της κυβέρνησης, ενώ έχει τόσα πολλά πράγματα από την ίδια την κυβέρνηση για να το κάνει, διότι πολλά στελέχη της δεν λογοδοτούν, αισθάνονται προστατευμένοι σε ένα περιβάλλον, ο Θεός να το εξηγήσει, γιατί εμείς δεν μπορούμε με το κοινό νου που διαθέτουμε, ενώ έχεις έδαφος, πάσα τεκμηρίωτα και αφομοιώνεις καταστάσεις και πολιτικές χωρίς τεκμηρίωση. Δεν μ' αρέσει καθόλου το ότι έχουμε κάνει τον Πέδρο Σάντσεθ ήρωα, δεν μ' αρέσει, γιατί όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ο Πέδρο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του, η οποία είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, μην το ξεχνάμε, ήταν δεύτερο κόμμα και μάλιστα με σημαντική διαφορά από το πρώτο κόμμα, όμως κατάφερε να συγκροτήσει κυβέρνηση με δύο μικρότερα κόμματα και με άλλα δύο που δεν μπήκαν στον κυβερνητικό σχηματισμό, αλλά στηρίζουν, σε επίπεδο ανοχής εννοώ, η αλήθεια είναι αυτή, και κατάφερε να έχει μια διακυβέρνηση τα τελευταία, νομίζω από το 2018, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρη, από το 2018 είναι στο τιμόνι της Ισπανίας και αντιμετωπίζει τα ίδια, σχεδόν τα ίδια σκάνδαλα που αντιμετωπίζουν όλες οι ηγεσίες όταν παραμένουν στην διαδικασία της διακυβέρνησης και αισθάνονται και δυνατοί. Τι αντιμετωπίζει ο κύριος Πέδρο Σάντσεθ, για να απαντήσω και στον φίλο μου τον Γιώργη, αρχικά το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο του προέκυψε με το σύστημα Pegasus. Δεν μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μιλάμε για το παράνομο λογισμικό Pegasus, το οποίο δημιούργησε προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Χωρίς να έχει καμία δικαστική εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει καμία δικαστική απόφαση, μόλις τον προηγούμενο μήνα, και μετά από αιτήματα που έκαναν Γάλλοι εισαγγελείς, ο Ισπανός εισαγγελέας, ο αντίστοιχος Τζαβέλας, να σας το πω σχηματικά για να συνεννοηθούμε, είπε ότι ναι, εντάξει, θα την ανασύρω την υπόθεση από το αρχείο, αρκεί να υπάρξουν στοιχεία τέτοια που να μου το επιτρέψουν. Δηλαδή, η υπόθεση των υποκλοπών στην Ισπανία είναι στο αρχείο. Ο αδερφός του Πέδρο Σάντσεθ ελέγχεται για οικονομικά σκάνδαλα, για μαύρα χρήματα, όπως και η σύζυγός του. Να πούμε ότι ελέγχονται τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση, δεν ξέρω, μπορεί και εκεί να ελέγχεται η δικαιοσύνη από τον Πέδρο Σάντσεθ, το σοσιαλιστή, αλλά το αποκλείω αυτό σύμφωνα με τα όσα έχω ακούσει από τα στελέχη του Πασόκ. Αποκλείεται, είναι πολύ καθαρός ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Είναι απλές διαδικασίες χρονοβόρες στην Ισπανία, περαιτέρω χρονοβόρες από ό,τι στην Ελλάδα. Επίσης, συνεργάτης του, το νούμερο ένα στο κόμμα, παρετήθηκε γιατί και εκείνος ελέγχεται και για σεξουαλικά και για οικονομικά σκάνδαλα. Άλλοι 2-3 έχουν φύγει από το κόμμα για τους ίδιους λόγους. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια έφοδο της αστυνομίας της Ισπανίας στα γραφεία του κόμματος, όπου εκεί ελέγχονται μαύρα ταμεία και διάφορα άλλα. Άρα, Γιώργη μου, τώρα εγώ μπορώ αυτόν τον άνθρωπο να τον έχω πρότυπο? Δεν μπορώ. Και όφυλαν και όλα τα κόμματα να σταματήσουν. Να μην πω δε για αυτή την ρητορική του κατά του Ισραήλ, να μην το πω αυτό, που βγήκε στα φόρα, δεν πήγε στη Eurovision Ισπανία, διότι θέλει να αντιταχθεί στη συμμετοχή του Ισραήλ, και όταν πήγαν εκεί οι ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί από τους Ισραηλινούς, φάγανε το ξύλο της αρκούδας από την Ισπανική αστυνομία. Να τα λέμε και αυτά. Φάγανε το ξύλο της αρκούδας. Και εμείς οι Έλληνες που έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει, κυρίως από κόμματα της αριστεράς, ότι είμαστε αυτοί που είμαστε, έγιναν όλες οι σωστές κινήσεις από την πλευρά του Υπουργείου των Εξωτερικών, υπήρξε συνεννόηση, ήρθαν οι δικοί μας ακτιβιστές, οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στο Φλωτήλα, τους υποδέχτηκαν ως σαν ήρωες. Τι μου λες τώρα? Άρα εγώ δεν στέκομαι στα λόγια, στέκομαι στις πράξεις. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός με ένα πύρινο λόγο κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης και να υποδέχεται τους ακτιβιστές έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα? Ωραία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και να φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 51 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα παραμείνω για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα στο day.gr/fiber. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα η Κική, και την ευχαριστώ για το μήνυμα. Το τεκμαρτό είναι έγκλημα. Εγώ που τα βγάζω όλα ηλεκτρονικά, έλεγξε με στο εισόδημα. Δεν θέλω να κάνω ενστάσεις και μετά να διελύσει τον κόνο παλιάδε. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέω, ότι πλέον η χώρα διαθέτει τα ψηφιακά εργαλεία και τους ανθρώπους με το αντίστοιχο επίπεδο, ενώ για να κάνουν τους ελέγχους, να κάνουν τις διασταυρώσεις, επιτέλους να δουλέψουν και λίγο παραπάνω και να σταματήσουν να ταλαιπωρούν την κοινωνία. Τι είναι αυτά, αυτό το τεκμαρτό? Εγώ ήμουνα στο δημοτικό, γιατί η μητέρα μου ήταν ελεύθερο επαγγελματία. Δηλαδή ήμασταν στο παιδιά του δημοτικού και αντί να πηγαίνουμε μπροστά πηγαίνουμε πίσω. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος ως απόφαση από τον κύριο Χατζηδάκη αυτό το τεκμαρτό. Δηλαδή τα πήγε θαυμάσια στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά εκεί μας τα έκανε ρόιδο. Εδώ τι μου λέει ο φίλος μου, η φίλη μου. Καλημέρα, λέει. Μπορεί να έχουμε το φθηνότερο τιμολόγιο στην ΕΙΔΑΠ, αλλά μην ξεχνάς ότι πληρώνουμε 75% αποχέτευση. Τραγικό. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Χρόνια πολλά μας λέει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θοδωρής μου λέει: καλημέρα, σας ακούω για το πρόσφατο της κυρίας Τιχεροπούλου που αναφέρεται. Τι ακριβώς είναι αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, η κυρία Τιχεροπούλου έχει την απόλυτη αλήθεια. Η κυρία Τιχεροπούλου, Θοδωρή μου, η οποία θα σου θυμίσω ότι υπήρξαν πάρα πολλές εφημερίδες που έβαζαν αυτές τις γυναίκες που θα και καλά θα ξεβαλτώσουν τη χώρα, ήταν η κυρία Τιχεροπούλου, η κυρία Κοβέση και η κυρία Παπανδρέου. Αυτά τα πρόσωπα τα είδαμε να φιγουράρουν πολλάκις σε πρωτοσέλιδα ως οι εκαθαριστές και όλα αυτά τα πολύ ωραία και βαρύγδουπα. Η κυρία Τιχεροπούλου λοιπόν ήταν ο άνθρωπος που για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έκανε την έρευνα για τα χαμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο, είναι το απόλυτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Η κυρία Τιχεροπούλου βεβαίως, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ήταν και στην εξεταστική, η κυρία Τιχεροπούλου δεν είχε ρίξει το βάρος στα πολιτικά πρόσωπα με την έννοια των χρημάτων που κατασπαταλήθηκαν, αλλά στην επιρροή που ενδεχομένως να είχαν για να μην ελεγχθούν κάποια δεδομένα αγροτών. Οπότε ναι, Θοδωρή μου, κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Και σε κάθε περίπτωση, πριν φτιάξεις τη δικογραφία σου, η δικογραφία σου πρέπει να έχει μέσα πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή εσύ στέλνεις μια δικογραφία να ελεγχθεί η Αγγελική Λάζου, για παράδειγμα, μάλιστα για το αδίκημα της της διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ύψους, τι ύψους είναι αυτό? 100.000, 200.000, 500.000? Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Καθόλου έτσι δεν πάνε τα πράγματα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι και η κυρία Κοβέση σε κάθε ευκαιρία, γι' αυτό επιμένω πολλές φορές, πίσω από τις λέξεις, να κατανοούμε τι υπάρχει πίσω από τις λέξεις. Η κυρία Κοβέση λοιπόν σε κάθε ευκαιρία τι έλεγε? Έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νέος θεσμός και θα πετύχει ή θα αποτύχει και θα χρηματοδοτηθεί ή δεν θα χρηματοδοτηθεί αναλόγως των αποτελεσμάτων της. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας πούμε ότι δημιουργεί 20 δικογραφίες και από τις 20 δικογραφίες τελικά η μόνο μία είναι δικογραφία, τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα καταργηθεί μοιραία, γιατί ούτως ή άλλως, σας το είχα πει και πριν από ένα τρίμηνο αν δεν κάνω λάθος, δεν χρηματοδοτείται από την Κομισιόν, χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη που έχουν ψηφίσει και την έχουν αποδεχτεί, και αυτός είναι ο τρόπος για να πληρώνονται τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επίσης, σας είχα πει κάτι άλλο που εμένα μου είχε κάνει κατάπληξη, και δεν μου είχε κάνει κατάπληξη από την κυρία Κοβέση, μου είχε κάνει κατάπληξη από το πώς εμείς το κατάπιαμε αμάσιτο. Η κυρία Κοβέση, ενώ παρουσιάστηκε έχοντας ήδη βγάλει απόφαση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτόν τον νεποτισμό και όλα αυτά τα καλλιολογικά στοιχεία που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για να καταδείξει τις κυβερνητικές ευθύνες στο σκάνδαλο. Πάρα πολύ ωραία. Την ίδια ώρα λοιπόν η κυρία Κουβέση, που είχε σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης και της κάθαρσης στη δικαιοσύνη, την ίδια ώρα ζητούσε κατά παράβαση του τι προβλέπει ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητούσε από τους Έλληνες να αποφασίσουν την παράταση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων περισσότερο χρόνο από αυτό που προβλέπει ο ίδιος ο κανονισμός λειτουργίας. Δηλαδή, τι λέει, όπως ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας διορίζεται για 5 χρόνια χωρίς δικαίωμα επέκτασης αυτής της θητείας, λέει για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς ότι και γι' αυτόν η θητεία λήγει στην πραγματικότητα στην πενταετία, όμως δύναται η Εισαγγελία να αποφασίσει την παράτασή τους έως 3 χρόνια. Την ώρα λοιπόν που ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός σου λέει έως 3 χρόνια, εσύ στέλνεις σε εγγραφό και ζητάς αυτά 3 να γίνουν 5. Και μάλιστα στέλνεις και έγγραφο στην Κομισιόν να πεις ότι δεν έχουμε καλή επικοινωνία με την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει πάντα να βλέπουμε το νόμισμα και από τις δύο πλευρές. Πάντα. Τώρα στο τέλος, αν εμείς θέλουμε να αφομοιώσουμε, να υιοθετήσουμε, να πιστέψουμε την όποια θέση γιατί ταιριάζει με το ιδεολογικό μας αφήγημα, είναι άλλη συζήτηση και απολύτως σεβαστή. Να ξέρουμε όμως τη λειτουργία των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την αλήθεια. Μισό λεπτό να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Μου επιτρέπεις. Ο Γιώργης μου λέει: το παραμύθι της υπερφορολόγησης δεν τελειώνει εύκολα, γιατί αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους το κράτος εξασφαλίζει έσοδο χωρίς να συγκρούεται ουσιαστικά με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και όσο για την αντιπολίτευση, φορά το κουστούμι της βολικής αντιπολίτευσης. Ναι, και εγώ αυτό το νέο που παρουσιάζεται ως νέο, αλλά είναι πάρα πολύ παλιό, δεν το κάνω και κέφι, να σου πω την αλήθεια. Δεν το κάνω κέφι. Οι τιμές του πετρελαίου, μου λες εδώ, φίλε ή φίλοι, γιατί δεν έχεις όνομα, γι' αυτό δεν το αναφέρω, πέφτουν διεθνώς. Τα βενζινάδικα κατέβασαν την τιμή 2-3 λεπτά, πάντα πάνω από 2 ευρώ και περιμένουν πότε θα ακούσουν στο ραδιόφωνο ότι ανεβαίνει ξανά για να ανεβάσουν και πάλι το γελίο Fuel Pass. Τελείωσε. Αυτό είναι θέμα λειτουργίας αγοράς και επιτροπής ανταγωνισμού. Και όπως έλεγα και χτες, δεν μας έχει πείσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι πραγματικά θέλει να σπάσει αυγά. Η Μαρία μου λέει: οι ακτιβιστές στην Ισπανία δημιουργούσαν επεισόδια και ήταν επιθετική. Η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. Δεν έχει σχέση με τον Σάντσες. Εντάξει, οκ. Στην Ελλάδα πληρώνουμε φορολογούμενοι για τις μαγκές των ακτιβιστών που κάθε φορά πετάει έξω από το Ισραήλ και ο λογαριασμός εμάς. Τι να κάνουμε όμως, Μαρία, έτσι γίνεται. Ο αγαπημένος Σάκης μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία.
8: Αλφα Πάτρας 94,4.
9: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
10: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
9: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
10: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
11: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
12: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
13: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.

0: σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Ως Captain America και εν πάση περιπτώσει ας αποφασίσουμε ρε παιδί μου, είμαστε με τη Δύση, είμαστε κάτι άλλο, αλλά ας το πούμε... Να το πούμε όπως είναι και όχι όπως θέλουμε να χαϊδέψουμε. Εγώ αυτό με τα αυτιά που τα χαϊδεύεις πολύ με νευριάζει. Δεν μπορώ. Βάλε κάτι να γελάσω. Δεν μπορώ.
4: Ενοχλώ, δεν ενοχλώ.
5: Ο παχύρ Βασιλείου.
4: Πώς είστε?
5: Ναύαρχος Γελεβουρδέζος.
4: Γελεβουρδέζος. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
5: Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό.
4: Δεν μου λέτε ένα Γελεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε?
5: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε με αυτές τις υπερβολές του κιτρίνου τύπου. Θα πάμε στη δεύτερη ώρα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μιχάλη Πρέκα.
6: Καλησπέρα. Καλημέρα. Είμαι από χθες το βράδυ, μάλλον.
3: Ευτυχώς. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Πρέκας, νέος άνθρωπος, να μας καταδείξει τη διαφορά ηλικίας, δηλαδή το γύρας που έρχεται και μας ανταμώνει. Και με συγχωρείτε, κύριε Πρέκα, αλλά είναι το δεύτερο χτύπημα. Το πρώτο το έφαγα από το Θάνο Μπούπα, γιατί μπήκα κάποια στιγμή και λέω: έχετε λίγο κρύο εδώ πέρα. Και μου λέει: δεν έχουμε κρύο, είναι κανονικά. Ο κλιματισμός είναι εκεί που πρέπει να είναι. Μήπως είναι θέμα ηλικίας, μου λέει: μήπως το γύρας έχει αρχίσει. Καταλάβατε δηλαδή, δεν είσαστε ωραίοι τύποι. Σας το λέω να το ξέρετε. Γιατί επειδή καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς, δεν είσαστε ωραίοι τύποι. Τέτοια κάνετε και στην παράσταση.
6: Όχι, στην παράσταση δεν δείχνουμε διαφορά ηλικίας. Κυρίως γιατί έχουμε και τρεις. Σε διαφορετικές ηλικίες.
3: Για πείτε μου, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι το αγαπημένο μου θέμα.
6: Γενικά, ναι, συνεργαζόμαστε τρεις άνθρωποι. Εγώ, ο Γιώργος Χαραμαλής και η Ζάνα Μαλίκη. Συνεργαζόμαστε για την παράστασή μας στο Θερινό Μουσαμά. Είναι μια stand-up comedy παράσταση. Ναι, έχουμε και οι τρεις διαφορετική ηλικία. Δεν αποκαλύπτω την ηλικία τους. Διότι.
3: Προσωπικά κανείς, δεδομένα.
6: Όχι, κανείς από τους τρεις δεν θέλει, μάλλον. Αυτό, αλλά συνεργαζόμαστε πολύ όμορφα ασχέτως στο ότι έχουμε διαφορετικές ηλικίες.
3: Άρα δηλαδή εσείς μέσω των κειμένων που χρησιμοποιείτε στο stand-up comedy που κάνετε, έχετε βρει και τις γέφυρες για να συνδεθούν αυτές οι διαφορετικές ηλικίες.
6: Επειδή της ουσίας ο καθένας έχει γράφει τα δικά του κειμένα, ωστόσο ναι, κάπως ταιριάζουμε και οι τρεις, οι δύο συνάδελφοι είναι πάρα πολύ καλοί, είναι εξαιρετικοί δηλαδή, γι' αυτό εγώ διάλεξα να μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς. Αυτοί δεν ξέρω, γιατί και εδώ είδατε με έβαλαν εμένα να βγάλω τη δουλειά της, του να πάω για συνέντευξη. Εκείνοι κοιμούνται μάλλον τώρα, δεν ξέρω τι κάνουν. Έχουν πάει τριήμερο. Οπότε ναι, τους διαλέγω επειδή είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ αστείοι τύποι. Ενώ στη σκηνή γενικά είναι ευχάριστη. Αυτό δεν έχω.
3: Πρώτα απ' όλα θα πούμε λίγο για την παράσταση. Μάλιστα. Κάθε πότε, πού.
6: Κάθε Τετάρτη του Ιούνιου, δηλαδή 3, 10, 17, 24, θα παίξουμε στην Πανόρμου, στο Πανορμίξ. Με χαρά θα περιμένουμε τους πάντες να έρθουν. Θέλουμε να έρθουμε να γελάσετε, δεν πειράζουμε τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια τέτοια παρανόηση τις περισσότερες φορές. Όποιος και να έρθει, όσο κοντά στη σκηνή να κάτσει, δεν πρόκειται να τον πειράξουμε, δεν πρόκειται να τον προσβάλλουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω.
3: Γιατί όμως αυτό, να σας ρωτήσω, ήθελα με αφορμή, επειδή ξέρω ότι θα έρθετε και κάνετε stand-up comedy, και το stand-up comedy είναι, για μένα τι είναι

0: με έναν τρόπο και η συμμετοχή του κοινού, γιατί τον κάνεις κοινωνό, ένα το κρατουμένο, ένα δεύτερο, πολλά, είμαι σίγουρη δηλαδή ότι πολλά από τα κείμενα που έχετε γράψει και αφορούν στην καθημερινότητα, στην οικονομία, στην πολιτική, γιατί όλα αυτά συμπλέκονται με έναν τρόπο,
1: ναι.
0: Κάπου κι εμείς έχουμε την ευθύνη μας, άρα γιατί να μην μας πειράξετε, όχι να μας πειράξετε.
1: Όχι, δεν πειράζουμε κάποιον για, πώς να το πω, για τα χαρακτηριστικά του. Δεν θα πειράξουμε κάποιον επειδή είναι ψηλός, κάποιον επειδή είναι κοντός.
0: Όμως τώρα αυτό, συγγνώμη, γίνεται λόγω του political correct,
1: όχι.
0: Ή γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι...
1: Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το χιούμορ μας, δηλαδή να πειράξουμε κάποιον τρίτο για το αν είναι ψηλός, κοντός ή κάποια είδη μορφία που μπορεί να έχουμε πάνω μας. Εγώ, ας πούμε, είμαι κοντός με μεγάλη μύτη. Δηλαδή δεν είναι ότι θα. Ωστόσο, αυτό που σεβόμαστε περισσότερο και οι τρεις μας είναι ότι υπάρχουν όσοι άνθρωποι έχουν έρθει να μας θυμίσουν με την παρουσία τους, δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι τους την Τετάρτη στις 9 και έχουν έρθει, δεν έχουν για κανένα λόγο να κάτσουν να ακούνε εμένα να πειράζω εκείνους. Το να είναι διαδραστικό και να υπάρχει η συμμετοχή του κοινού είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι εννοώ, άπαξ και θέλει κάποιος θεατής να συμμετέχει, να πεταχτεί, το κάνει. Βέβαια, το λέω γενικά ότι όταν κάποιος κρατάει ένα μικρόφωνο και εσύ δεν κρατάς, το να πεταχτήσει και να απαντήσει ο άλλος το κάνει πάντα πιο cool. Δηλαδή, εγώ που κρατάω το μικρόφωνο, πάντα λέω κάτι πιο έξυπνο, γιατί απλά κρατάω το μικρόφωνο. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον κάνουμε να αισθανθεί άσχημα με τον εαυτό του. Μπορεί να αισθανθεί άσχημα με τον εαυτό του για κάτι το οποίο βρίσκει σε κείμενά μας. Δηλαδή, κάτι το οποίο να πει, απ, μάλλον εγώ είμαι αυτός ο τύπος ο οποίος κράζει εκείνη τη στιγμή στη σκηνή. Ωστόσο, δεν θα το κάνουμε τελείως άμεσα. Έμεσα, αν είσαι κάποιος από τις κατηγορίες οι οποίες πιέζουν άλλους ανθρώπους, ναι, μπορεί να αισθανθείς άσχημα.
0: Να ρωτήσω τώρα, stand-up comedy,
1: μάλιστα,
0: σε τι διαφέρει από μια παράσταση? Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις που ανεβαίνουν με δύο και με τρεις ηθοποιούς και μάλιστα και πάνε και πάρα πολύ καλά και έχουν πολλά πράγματα να σου πούν. Η stand-up comedy τι διαφορά έχει?
1: Το stand-up comedy είναι ότι κυρίως είναι κομικοί μονόλογοι, οι οποίοι έχουν δομή κωμωδίας, δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική στην οποία γράφεις. Δεν είναι, γιατί πολλοί κόσμοι με ρωτάει, τα γράφετε πριν? Προφανώς τα γράφουμε, μην πάω μισή ώρα στη σκηνή, 20 λεπτά, 35 λεπτά και να λέω ότι μου έρθει στο κεφάλι, οπότε καταλαβαίνετε, θα κάνει κοιλιά, θα ήταν περίεργο. Από εκεί και πέρα, είναι τρεις διαφορετικοί κομικοί μονόλογοι, οι οποίοι στην ουσία έχουν την τεχνική του stand-up comedy, κρατάμε ένα μικρόφωνο, δεν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ μας, δηλαδή δεν κάνουμε κάποια σκηνή όλοι μαζί ή κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δηλαδή βγαίνετε ξεχωριστά?
1: Βγαίνει ο καθένας μόνος του. Για να μην κλέψω τη δόξα κανείς από κανέναν, να μπορούμε να πούμε στο τέλος, αυτός μου άρεσε, αυτός δεν μου άρεσε. Γίνει ο καθένας μόνος του, λέει τα δικά του αστεία. Εντάξει, σίγουρα ο ένας βοηθάει τον άλλο με την έννοια ότι θα κάτσουμε, θα γράψουμε μαζί αστεία, θα μεταδώσεις λίγο ότι έχω γράψει αυτό όπως φαίνεται. Θα σου απαντήσει αυτός, δεν μου φαίνεται καλό, οπότε θα το φτιάξουμε. Ωστόσο, ναι, ο καθένας λέει τα δικά του αστεία, κρίνεται 100% ο καθένας γιατί λέει. Οι συνάδελφοι, οι δύο συνάδελφοι που συνεργαζόμαστε είναι εξαιρετικοί και ταιριάζουν κάπως το χιούμορ μας, ασχέτως αν κάνουμε το ίδιο. Εγώ γελάω και με τους τρεις, γελάω πάρα πολύ, οπότε ναι, είναι διαφορετικό στο ότι δεν θα συναντηθούμε και οι τρεις πάνω στη σκηνή και, δεν υπάρχει τόσο βαθιά υποκριτική, ας πούμε, τέχνη που έλεγε η κυρία Μενδώνη, είτε μία είναι μία τέχνη η οποία είναι μία μεγαλοποιημένη εκδοχή του εαυτού μας.
0: Να ρωτήσω, τι θεωρείτε εσείς ότι έχει παίξει ρόλο στο να αγαπηθεί αυτό το είδος τέχνης και από το ελληνικό κοινό, γιατί είναι σχετικά καινούριο?
1: Ναι.
0: Και κυρίως ακολουθείται από πολύ νέα παιδιά στην αρχική του εκδοχή. Θα πω ότι κυρίως ήταν πιτσιρικαρία που ακολούθησε το stand-up comedy. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια διεύρυνση αναφορικά με το ηλικιακό επίπεδο των ανθρώπων που επιλέγουν να έρθουν να παρακολουθήσουν μια τέτοια παράσταση.
1: Γενικά το stand-up comedy έχει μπει σε πάρα πολλούς χώρους. Είναι ένα είδος το οποίο μπορεί να το δεις από ένα θέατρο μέχρι ένα μπαρ. Έχουμε παίξει και σε και σε μεσοδοπολία. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο το να συμβεί, γιατί χρειάζεται ένα προβολέα, μία σκηνή, μία παλέτα, ας πούμε, και ένα μικρόφωνο, και όλα έχουν γίνει. Οπότε, γενικά το είδος είναι πολύ, είναι πολύ διασκεδαστικό το να βλέπεις stand-up comedy. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, με την έννοια το ότι οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι είναι κάποιος φίλος που ανέβηκε στη σκηνή και λέει αστεία. Οπότε αυτό για όλους τους ανθρώπους είναι κάπως διασκεδαστικό, ειδικά μέσα σε ένα μπαρ μπορείς να πίνεις την μπύρα σου, το οτιδήποτε, τέλος πάντων, να περνάς καλά, να έχεις έναν άνθρωπο να σε κάνει να περνάς καλά. Αυτό. Και πιστεύω ότι επειδή, ας πούμε, στο εξωτερικό το είδος αυτό είναι πολύ πιο διαδεδομένο, υπάρχουν πολύ καλύτερες συνθήκες για να γίνονται παραστάσεις, υπάρχουν comedy clubs περισσότερα. Όλα αυτά λοιπόν κάπως βοηθάνε στο να ανοίξει ένα είδος. Δηλαδή εδώ πέρα το δεν υπάρχει ένα comedy club που παίζει 100% stand-up comedy, είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει την αγορά.
0: Μα είσαστε όμως καλλιτέχνες τόσοι ώστε να δικαιολογηθεί το να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος? Γιατί είναι και θέμα, θέλω να πω ότι αν στην Ελλάδα 10 άνθρωποι δραστηριοποιούνται, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δημιουργηθεί αυτό.
1: Επαγγελματικά μπορώ να πω ότι στην Αθήνα μπορεί να είμαστε πάνω από 50 άνθρωποι που κάνουμε αυτή τη δουλειά επαγγελματικά. Βέβαια, να κάνουμε ένα διαχωρισμό, άλλο επαγγελματικά, άλλο βιοποριστικά. Δηλαδή, το να κάνεις τη δουλειά σου επαγγελματικά σημαίνει ότι την κάνεις με έναν επαγγελματικό τρόπο. Το να την κάνεις βιοποριστικά σημαίνει ότι ζεις από αυτό. Στην τέχνη και γενικότερα στη χώρα είναι δύσκολο να κάνεις μια τέχνη βιοποριστικά. Οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και γυναίκες συνάδελφοι, και το τονίζω γιατί είναι λίγο, πώς να το πω, όχι ταμπού, αλλά υπάρχει ακόμα ένα έμφυλο θέμα το οποίο υπάρχει όχι μόνο στη σκηνή του stand-up, γενικότερα με τις γυναίκες και στην Ελλάδα και στην ελληνική σκηνή. Προσπαθούμε να υπάρξει βήμα να μπορούν να υπάρχει μια ισότητα σε όλα τα πράγματα.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Ένας καλλιτέχνης που έχει επιλέξει stand-up comedy να κάνει, δηλαδή στην πραγματικότητα να εκθέτει τον εαυτό του, γιατί το να πεις ένα αστείο, να πεις ένα ανέκδοτο που δεν είναι ανέκδοτο αλλά είναι κάτι που εσύ έχεις γράψει και σε παραπέμπει σε ανέκδοτο, σημαίνει πάρα πολλές φορές και ότι βάζεις τον εαυτό σου μέσα στη διαδικασία του να τσαλακωθείς.
1: Ναι, 100%.
0: Είναι δεδομένο, είναι περισσότερο σίγουρο δηλαδή ότι θα τσαλακωθείς ως stand-up comedian από το να κάνεις, να υποδηθείς ένα ρόλο σε μια παράσταση.
1: Ναι.
0: Άρα μήπως αυτό ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας για τις ίδιες τις γυναίκες που δεν ήθελαν να τσαλακωθούν?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει γιατί ενώ γίνονται βήματα πρόοδου στην κοινωνία, υπάρχουν βαθιά πατριαρχικά στερεότυπα τα οποία ακόμα και εγώ που μου λέω τώρα, μιλάω έτσι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορώ να τα αποβάλω όλα, γιατί μεγάλωσα σε ένα πλαίσιο, όχι μόνο οικογενειακό, ενώ κοινωνικό, στο οποίο υπήρχαν κάποιοι κανόνες άτυποι, οι οποίοι ανατρέπονται μέσα στον καιρό. Ωστόσο, είναι δύσκολο για όλους μας να ανατραπούν. Είναι δύσκολο, ενώ ότι έχουμε μεγαλώσει τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι ως ένα μεγάλο βαθμό αυτό που συζητάμε τώρα για το έμφυλο θέμα στην κωμωδία έχει να κάνει και με τους άντρες γενικότερα, αλλά και με την αποδοχή της κοινωνίας. Δηλαδή, αν μπείτε στα social media, αν ανεβάσω εγώ ένα βίντεο που είμαι άντρας και κάνουμε ένα απόσπασμα από μια παράστασή μου, τα περισσότερα σχόλια είναι ότι μοιάζουμε το Μανώλη Σιώπη, ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, οπότε it's okay, δεν έχω πρόβλημα να μοιάζουμε έναν εκατομμυριούχο. Αλλά στις περισσότερες γυναίκες τα σχόλια είναι ότι έχουν ωραίο σώμα, ή ότι πήγαινε πλήν κανένα πιάτο, είτε. Οπότε εκεί θεωρώ ότι μπαίνει το πρόβλημα του έμφυλου. Και εκεί, ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται την επίθεση εντός εισαγωγικών των σχολείων στα social media. Ακόμα και σε δεν το έχω δει ποτέ, αλλά ακόμα, πιθανολογώ ότι ακόμα και σε παραστάσεις μπορεί να έχει συμβεί. Μπορεί να έχει συμβεί και από συναδέλφους και αν μην το ξέρω. Ενώ ότι όλα αυτά τα θέματα μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να πει: ρε, έντοπο εδώ, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα. Δεν θα τα περάσω όλα η ψυχούλα μου.
0: Άρα, μήπως η συμμετοχή των γυναικών στις παραστάσεις που κάνετε μπορέσει να αμβλύνει αυτή την απόσταση, έτσι όπως μας την περιγράψατε? Γιατί ξέρετε, πάντα είναι πολύ διαφορετικό το από κοντά από το μακριά. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να έρθω εγώ και να παρακολουθήσω την παράσταση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ δεν είχα καλή άποψη ή καλή και σχέση με το stand-up comedy και με έναν τρόπο κάποιοι φίλοι μου λένε: όχι, θα πάμε να δούμε.
1: Ναι.
0: Έχοντας δει την...
1: Αυτό να το κάνετε την Τετάρτη. Άμα είναι εύκολο, αλλά να σας πιέσουν έρθει την Τετάρτη. Ακόμη μυστήριο.
0: Πάρω το Θάνο Μπούπα εδώ πέρα που είναι κοντά στην ηλικία σας.
1: Ωραία.
0: Για να έχω κι εγώ ένα στήριγμα, δηλαδή, μην νομίζετε. Άρα λέω, μήπως το να έρθει το κοινό και να παρακολουθήσει την παράστασή σας, που είναι και τα αγόρια είναι και τα κορίτσια εκεί, και θα κρίνει το αποτέλεσμα στο τι θα του είναι πιο κοντά.
1: Σε εκείνον.
0: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Άρα αυτό μήπως είναι ένας τρόπος να παρακάμψουμε όλα αυτά τα στερεότυπα?
1: Η πρόθεσή μας, ναι, είναι να σταματήσουν αυτά τα στερεότυπα γενικά. Γιατί δεν είναι προφανώς, δηλαδή αν λύσουμε το έμφυλο θέμα στην κωμωδία, δεν σημαίνει ότι από αύριο δεν θα υπάρχει κανένα έμφυλο θέμα. Ωραία, μπορούμε να βγούμε και να ζήσουμε την απόλυτη, ας πούμε, ισότητα. Γιατί δεν είναι μόνο οι γυναίκες κωμικοί, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην LGBTQ κοινότητα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μετανάστες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, πώς να τα πω, αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας και κάνουν stand-up comedy, και γι' αυτό, ενώ δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους, και γενικότερα δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Ωστόσο, η δυσκολία αυτών των ανθρώπων είναι και αυτή μεγάλη. Και η δυσκολία, ας πούμε, ενός άνθρωπου που μπορεί να έχει κάποια αναπηρία στην κίνησή του, στην όρασή του ή το οτιδήποτε, πάλι κοινωνικά, και δει με το να ασχοληθεί με την τέχνη, είναι αρκετά μεγάλη. Γιατί δεν υπάρχουν, τα περισσότερα μαγαζιά δεν έχουν τις δομές για να μπορούν να φιλοξενούσουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν, σαν περισσότερα μαγαζιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν ράμπες εύκολα. Δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε...
0: Να με συγχωρείτε τώρα, πριν πάμε στο αν έχουν τα μαγαζιά τις ράμπες, να πούμε ότι και εκεί που υπάρχουν ράμπες, αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κάνουν ό,τι περνάει το χέρι τους να κλείσουν τις ράμπες. Ναι. Και εκεί, όντως θες να είσαι ο Captain America, να τους πετάξεις το διάστημα, τελειώνει η υπόθεση.
1: Συμφωνούμε 100%.
0: Έλα, σε παρακαλώ, ναι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, το βλέπω αυτό το πράγμα. Βάλ το στη τσέπη σου.
1: Μπορούμε, ναι. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό για κοινωνικά κυρίως είναι το ότι το πρόβλημα με το να βρεις πάρκινγκ, Φερρυππίν, είναι πολύ μικρότερο πρόβλημα από το πώς θα ανέβει ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Ή από το πώς θα κινηθεί οποιοσδήποτε άνθρωπο. Είναι πολύ μικρότερο πρόβλημα. Να τα ιεραρχούμε.
0: Πώς θα πάει μία μαμά που έχει ένα καροτσάκι και έχει το μωρό της μέσα, πώς θα πάει όπου θέλει να κινηθεί?
1: Συμφωνώ.
0: Είτε για ψώνια είτε σε ένα γιατρό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά σας το λέω, κύριε Πρέκα, μακάρι να μπορούσα να είμαι ο Captain America μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα μισά αυτοκίνητα και οι οδηγοί τους βεβαίως δεν θα ήταν σε αυτόν τον πλανήτη. Θα τους είχα στείλει στον Άρη.
1: Ξέρετε,
0: να έχουν και άπλετο χώρο, να κάνουν και κόντρες και ό,τι θέλουν.
1: Ναι, ισχύει. Επίσης, εντάξει, εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιος με τη... Δεν σημαίνει ότι θα με δει κάποιος άνθρωπος στον δρόμο και ότι θα είμαι όχι ο Captain America, ο απόλυτα σωστός σε όλες μου τις συμπεριφορές, με την έννοια πια ότι δεν μπορώ να ελέγξω πάντα. Εγώ μιλάω ατομικά, έτσι. Δεν μπορώ να ελέγξω πάντα τις συμπεριφορές μου. Κάποια μέρα μπορώ να έχω ξυπνήσει με νεύρα, να μου μιλήσει, ξέρω εγώ, κάποιος και να είμαι σβάρ. Παράτα με, αδερφέ, τώρα. Ωστόσο, καλό είναι να, γενικότερα για την κοινωνία, να δούμε αν η συμπεριφορά μας δημιουργεί πρόβλημα σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, το να μην είσαι πάντα
0: αχαρόπου. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε αργήσει, αλλά επειδή όμως βάλετε αυτό το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω πόσο το πραγματεύεστε στα αστεία που θα μας παρουσιάσετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Φιλοξενούμε σήμερα τον Μιχάλη Πρέκα, έναν από τους τρεις stand-up comedians. Τους βρίσκεται τις Τετάρτες του Ιουνίου στο θέατρο.
1: Όχι, δεν είναι, είναι τα ράτσα. Λέει, πολύ όμορφη.
0: Πολύ μου αρέσουν τα ράτσα τελευταία.
1: Γι' αυτό. Θα έρθει, είναι και ατμοσφαιρικά δηλαδή. Μπορεί να μην γελάσετε, αλλά.
0: Πανορμίξ. Αυτό δηλαδή ο χώρο είναι σαν να λέμε ένα πολυχώρο που έχει φτιαχτεί εκεί.
1: Είναι σαν μπαρ, α πούμε. Το οποίο έχει την ταράτσα του, έχει τη σκηνή του. Φιλοξενεί πάρα πολλά live stand-up comedy. Τις τρίτες υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι πάνε και κάνουν δοκιμή υλικού. Τις Τετάρτες είμαστε εμείς και τις Πέμπτες είναι μία ακόμα παράσταση stand-up comedy. Σούπερ γλύκες λέγονται. Είναι ο Σταμάτης Αθανασάκης και ο Κωνσταντής Μπίτσης. Οπότε το μαγαζί δηλαδή φιλοξενεί stand-up comedy αβέρτα.
0: Ωραία. Εσύ είσαι όμως εκεί με τον Γιώργο Καραμανλέ και τη Ζάνα Μαλίκη. Και τι είναι αυτό που θα δούμε? Αυτός ο μουσαμάς που απλώνεται είναι για να μην βραχούμε, είναι... Γιατί είναι λίγο, θα το πω λίγο όπως μου έρχεται.
1: Ναι.
0: Το μουσαμά συνήθως τον βάζουμε για να προστατευτούμε ή να προστατεύσουμε από ακραία καιρικά φαινόμενα, από τέτοιες καταστάσεις. Ωραία. Εμείς τώρα εδώ πέρα όμως ζούμε σε μια χώρα που άμα βάλεις το μουσαμά κινδυνεύεις εκεί που βρέχει τα μυαλά να μην τα εισπράξει κανένας.
1: Όχι,
0: και
1: εμείς...
0: να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να είμαστε στο μετρό καλή ώρα, γιατί λέγαμε πριν για τον πώς διαχειριζόμαστε τους χώρους με το αυτοκίνητό μας και πώς κλείνουμε την πρόσβαση σε άτομα που έχουν ανάγκη τις ράμπες, είτε είναι άτομα με αναπηρίες, είτε είναι εμείς με τα παιδιά μας που τα έχουμε στο καροτσάκι και πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε ή ακόμα και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Και αναρωτιέμαι τώρα, αυτά τα θέματα τα θίγει με κάποιον τρόπο η παράσταση?
1: Σε γενικές γραμμές δεν γίνεται τίποτα δασκαλίστικα. Δηλαδή τι εννοώ? Δεν θα έρθετε σε εμάς με να κουνήσουμε το δάχτυλο και ας πούμε αυτή είναι μια καλή συμπεριφορά, αυτή δεν είναι μια καλή συμπεριφορά. Γιατί δεν είναι TEDx, είναι stand-up comedy. Ο σκοπός είναι όλα τα πράγματα να γίνονται μέσα από την κωμωδία, να υπάρχει κάποιο αστείο. Και δεν θέλουμε ο κόσμος απλά να συμφωνεί μαζί μας, θέλουμε να γελάει. Και αν μπορέσει να συμφωνήσει μαζί μας, καλώς. Γενικά θίγουμε πράγματα τα οποία όμως μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα, να μην μπορείς να καταλάβεις ξεκάθαρα ότι είναι αυτό. Ωστόσο σε δεύτερη ανάλυση, όποιος μπει στη διαδικασία να κάνει δεύτερη ανάλυση στα αστεία, θα καταλάβει ότι υπάρχει έντονη κριτική κοινωνική πίσω από αυτό. το να συζητάμε, ας πούμε, εν έτη 2026 όλα αυτά που... Καλά, εγώ δεν το βρίσκω βέβαια και από θέμα έτους. Δηλαδή, όταν το ακούω αυτό μου, εν έτη 2026. Και το 2006 τέτοια λέγαμε. Εν έτη 2006, εγώ θα παρκάρουμε. Έχουν περάσει 20 χρόνια και ακόμα τα ίδια γίνονται. Δηλαδή, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι θέμα έτους. Θεωρώ ότι είναι θέμα μυαλών. Θεωρώ ότι υπάρχουν από τους 100 10 οι οποίοι κάνουν. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι η πλειονότητα των ανθρώπων έχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι οι 10 οι οποίοι δεν έχουν το πρόβλημα κάνουν πολύ περισσότερη φασαρία, δοκιμάζουν πολύ περισσότερο τα νεύρα μας από ότι οι υπόλοιποι.
0: Εγώ το έχω αιτιολογήσει αυτό ως εξής, ότι αυτοί τελικά γίνονται σπουδαίοι και μπορούν να λειτουργούν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου λόγω της ανοχής των υπολείπων 90.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή είναι οι 10 που είναι κουφιοκεφαλάκηδες. Κανονικά αλλιώς τους έχω στο μυαλό μου και δεν με απασχολεί και καθόλου και να τσακωθώ μαζί τους. Δηλαδή κανένα πρόβλημα δεν έχω, το κάνω. Όταν τον πετυχαίνω τον παρανοϊκό θα το κάνω. Βέβαια δεν πιάνει πάντα τόπο. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις. Εκεί λοιπόν μετά τη δυστυχής. Γιατί η δεύτερη σκέψη που κάνεις λες, πω πω ρε παιδί μου, αυτός ψηφίζει.
1: Ναι,
0: αυτό είναι πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα πάρει το αυτοκίνητο και θα κάνει την τρέλα. Δεν είναι μόνο ότι θα πετάξει τα σκουπίδια του εκεί που νομίζει. Δεν είναι μόνο ότι δεν σκέφτεται στοιχειοδός εκεί στο λούκι από τον μπαλκόνι του να κατεβάσει μια σωλήνα μέχρι κάτω, να μην γίνεται λούτσα όποιος περνάει από κάτω από τον μπαλκόνι του. Είναι ότι αυτός ο ίδιος άνθρωπος μετά θα πάει να ψηφίσει.
1: Εντάξει, συναποφασίζει μαζί μου. Συναποφασίζει βασικά μαζί μου.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε ένα τεστ IQ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Πριν πάμε να ψηφίσουμε.
1: Ο Ρίκης Ζερβές είχε ένα αστείο που έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να πάρουμε τη γνώμη του μέσου ανθρώπου. Εδώ χρειάζεται στη χλωρίνη να γράφουμε μη την πιείτε. Λέει, ας αφαιρέσουμε αυτό για ένα χρόνο και μετά παίρνουμε την γνώμη τους. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ευφυΐας. Δηλαδή δεν είναι θέμα ποιος είναι αρκετά. Ούτε εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν άνθρωπο που είναι τόσο πολύ έξυπνος. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο έξυπνοι άνθρωποι από μένα στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάπως πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα είναι κτήμα τους, πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα μπορούν να τα κάνουν όπως πιστεύουν και ότι η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Βλέπω, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δένουν τα σκυλιά τους έξω από το σπίτι με ένα λουρί για δύο μέρες, τρεις, και αν πεις το οτιδήποτε, ας πούμε, είναι σκύλος μου. Δηλαδή, εγώ επειδή έχω κείμενο για το σκυλάκι μου και έχω κείμενο ενώ στην παράσταση, και δεν μπορώ να το αντιληφθώ, το είναι σκύλος μου. Δηλαδή, είναι σκύλος σου και. Δηλαδή, το έχεις δεμένο τρεις μέρες. Δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να αυτό. Εκεί που τρώει, μετά από τρία μέτρα, δύο μέτρα, ένα μέτρο, είναι οι αγαθαρσίες του. Και αυτό γίνεται. Είναι η οικογένειά μου, είναι το σπίτι μου, είναι τα αμάξι μου, είναι το χωριό μου, είναι η πόλη μου. Αυτό γενικεύεται σε ένα τόσο δικό μου. Το οποίο εκεί πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα.
0: Εμείς τα είχαμε λύσει στη Σπάρτη αυτά παλιά. Είχαμε τον Κιάδα. Τα λύναμε αυτά. Τα λύναμε. Δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος φαίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τον καταλαβαίνεις τον άλλον από τα πρώτα του. Καταλαβαίνεις. Τι τύπος είναι. Γιατί είναι πολύ ουσιαστικό να υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική ενσυναίσθηση. Και ναι, αυτό προκύπτει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το επίπεδο γνώσεων που έχει ο καθένας. Δεν θέμα ευφυΐας προφανώς, αλλά όσο καλλιεργείς τον εαυτό σου, όσο προβληματίζεσαι με τις καταστάσεις γύρω σου, τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν. Λόκρος Λεωνίδας, παιδί μου. Δηλαδή, δεν του λείπε το μυαλό, ήξερε τι θα γίνει με τον Ξέρξη. Γιατί το έκανε, υπήρχε ένας λόγος που το έκανε. Διάλειμμα και επιστρέφω γιατί θέλω να βάλω και ένα ερώτημα που έχει έρθει από το φίλο μας τον Γιώργη.
1: Τέλεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, 9 και 32 πρώτα λεπτά. Έχουμε στρώσει το δικό μας μουσαμά με τον κύριο Μιχάλη Πρέκα. Προσπαθούμε λίγο να του εκμεύσουμε κάποια στοιχεία της παράστασης. Κάνουν stand-up comedy με τους Γιώργο Καραμανλή. Δεν πιστεύουν καμία σχέση με τον.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το είπα και εγώ αυτό για να είμαι ειλικρινής. Και την Ζάνα Μαλίκη. Είναι στο Panor Mix. Στους Αμπελόκηπους, Αλέξη Παυλή 37, στις 9 η ώρα είναι οι παραστάσεις, κάθε Τετάρτη του Ιουνίου, και μετά βλέπουμε που θα μείνετε Αθήνα, θα πάτε λίγο πιο έξω.
1: Θα το δούμε όλο.
0: Θα το δείτε, θα το δείτε, εσείς ξέρετε. Μ' αρέσει, αν κάτι αγαπώ πολύ στο stand-up comedy που δεν το ήξερα στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω των παιδιών έχω αρχίσει και παρακολουθώ, γιατί έχω δύο παιδιά 25 και 23.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η κόρη μου τώρα την Πέμπτη θα την πάμε, παρουσιάζεται. Είναι από τις πρώτες γυναίκες που
1: θα είναι
0: εθελοντική θητεία.
1: Α, τι ωραία, τι ωραία, ενώ αφού το διάλεξε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι και η ίδια το κάνει πολύ κέφι, καλά κάνει να πάει να το δει. Εγώ είμαι υπέρ αυτών και θεωρώ και αδιανόητο ότι υποχρεώνεις τα αγόρια να κάνουν θητεία, δεν υποχρεώνεις τα κορίτσια. Πρέπει και οι δύο να κάνουμε θητεία, παιδιά. Εγώ το λέω, το ξαναλέω, έχουμε σε μία ηλικία, δεν με παίρνουνε. Μακάρι να με παίρνανε αύριο να μου λέγανε έλα στο στρατό, θα πήγαινα τρέχοντας. Λοιπόν, λέει ο Γιώργης, τι σε κάνει να πιστέψεις ότι μπορεί ο κόσμος να γελάσει μέσω από τον stand-up comedy? Πώς επιλέγεις από το κοινό ένα άτομο με το οποίο θα συμπαίξεις? Και ποια είναι και η πιο αμήχανη στιγμή που σου έχει συμβεί σε μια παράσταση? Και ναι, αυτό που είπες για το σκυλάκι που το συζητάμε, επειδή ο Γιώργος το ξέρει γιατί το είχαμε συζητήσει, το αναφέρει. Α, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Τι με κάνει να πιστέψω ότι, ότι κάτι μπορεί να κάνει τον κόσμο να γελάσει? Η δοκιμή. Δηλαδή υπάρχουν παραστάσεις open mics λέγονται, στο οποίο πάνε παλιοί και νέοι κομικοί. Παλιοί κομικοί πάμε να παίξουμε παλιά καινούργια κείμενά μας, ούτως ώστε να δούμε αν είναι αστεία. Νέοι κομικοί πάνε να δούνε, να ξεκινήσουν, να δουν αν μπορούν να μπουν σε αυτό το επάγγελμα. Έχεις 5 λεπτά, παίζεις, λες την ιδέα σου. Αν δεν γελάσει κανείς, γυρνάς σπίτι σου, κλαις. Αν γελάσουν, λες οκ, okay, πέρασε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Γενικά προσπαθούμε όλα αυτά τα πράγματα, ό,τι θα έρθει να δείτε, ναι, ακόμα και οι στιγμές αυτού του σχεδιασμού, να είναι κάτι αρκετά δουλεμένο, να μην υπάρξει κάποια μηχανία, να είναι ένα στρωτό πράγμα, να έρθετε να το ευχαριστηθείτε και εσείς και εμείς. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ξέρω 100% τι θα κάνει τον κόσμο να γελάσει. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Αν το ήξερα, θα καθόμουν στο σπίτι, θα έγραφα τα αστεία μου, θα πήγαινα μετά στην παράσταση κάθε φορά. Αυτό θα τα έλεγα, θα γύρω από
0: θεό. Μάλλον όμως ο Γιώργης ρωτάει και το εξής. Μετά από κάθε παράσταση, γιατί πάντα το κοινό είναι διαφορετικό.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από κάθε παράσταση, σε ένα καλλιτέχνη που υπηρετεί αυτή την τέχνη, της stand-up comedy, αυτή την τέχνη, προσανατολισμός εκεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αγωνία όταν βγαίνεις να παρουσιάσεις το έργο σου, να δεις αν αυτό έχει μια ανταπόκριση κτλ. Όμως, σε ένα δεύτερο χρόνο, ο καλλιτέχνης μπορεί να πάρει και κάποια έμπνευση βλέποντας το κοινό. Δηλαδή...
1: Βέβαια. Εγώ τα περισσότερα κείμενα τα έχω γράψει, όπως τα λένε, εν πλώ. Δηλαδή, πηγαίνοντας στην παράσταση στην επαρχία, όχι το Θερινό Μουσάμα, παλιότερες παραστάσεις στην επαρχία μαζί με τον Γιώργο Καραμαλή, γιατί με τον Γιώργο συνεργαζόμαστε 10 χρόνια. Η Ζάνα είναι νέα κωμικός, πολύ εξαιρετική, πολύ αστεία, που κάνει 1,5-2 χρόνια και η εξέλιξή της είναι τρομερή για τα 2 χρόνια τα οποία κάνει. Τι ήθελα να πω, ναι, παίζοντας στην επαρχία, δηλαδή έχουμε φύγει 20 μέρες από τα σπίτια μας και έχουμε παίξει σε 18 πόλεις με τον Γιώργο μέσα σε 20 μέρες. Είχα βαρεθεί αυτός να βλεπόμαστε. Εκεί δοκίμαζα, δηλαδή εκεί δοκίμαζα. Είχα μία ιδέα για κάτι το οποίο μπορεί να είναι αστείο. Το έπαιξα στην μία πόλη τη Δευτέρα, την Τρίτη το έπαιξα αλλού, την Τετάρτη το έπαιξα αλλού, την Πέμπτη το έπαιξα αλλού, την Παρασκευή ήταν κείμενο. Ήταν ήδη και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε εκεί έχεις και μετά την αυτοπεποίθηση να πεις: το έχω παίξει μαγαζί που ήταν μπαροκαφενείο στο Αγρίνιο και έπιασε. Άρα στην Αθήνα θα πάει πολύ καλά.
0: Υπάρχει κάποια δυσκολία στον καλλιτέχνη? Και που θέλω τώρα να εστιάσω, από μια στιγμή και μετά στη ζωή μας μπήκε αυτό που λέμε political correct.
1: Ναι.
0: Αυτό μήπως λειτουργεί λίγο ανασταλτικά για τη δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη και τι εννοώ, αν θα πρέπει να είσαι προσεκτικός στο πώς θα μιλήσεις για το βάρος, πώς θα μιλήσεις για το ύψος, πώς θα μιλήσεις για το σεξουαλικό προσανατολισμό, πώς θα μιλήσεις για τα μαλλιά, πώς θα μιλήσεις για το ένα, πώς θα μιλήσεις για το άλλο. Μήπως αυτό είναι λίγο τροχοπέδι στην δημιουργία. Το λέω και το εννοώ ως ερώτημα, γιατί εμείς που... Εγώ τώρα, ας πούμε, που είμαι 52 στα 53, που μεγαλώσαμε με μια σειρά ανεκδότων που σχετίζονταν, ας πούμε, με τον Τωτό ή με τον με την κυρά Τάδε και τον κύριο Δίνα.
1: Με τον Γιώργη και τον Κωστίκα.
0: Κάπως τα είχαμε αυτά πολύ απλοποιημένα στο μυαλό μας. Δηλαδή ότι, ναι, όταν ένας άνθρωπος είναι χοντρός, είναι χοντρός, αδερφέ. Δηλαδή, ας πρόσεχε να μην είναι. Από τη στιγμή που είναι, θα σατιριστεί. Ο άλλος, άμα ήταν στα στέκα του μπιλιάρδου, ήταν στέκα του μπιλιάρδου.
1: Θα πω σε αυτό. Γενικά υπάρχει στην κωμωδία σχεδόν πάντα. Υπήρχε, αυτό λέγει, το λένε και οι Βρετανοί πολύ, punch up και όχι punch down. Δηλαδή, αν η γροθιά σου, το αστείο σου, χτυπάει ψηλά, δηλαδή χτυπάει κάτι το οποίο είναι στερεότυπο, το οποίο είναι, όχι στερεότυπο, συγγνώμη,
0: θεσμός ακριβώς, ναι,
1: κάποιος που είναι, κάτι που είναι πάνω από σένα, είναι ok. Αν κάτι χτυπάει κάτι που είναι κάτω από σένα, δεν είναι ok. Εγώ, ας πούμε, το political correct δεν με δεσμεύει κάπου, με την έννοια ότι θεωρώ ότι για όλα τα πράγματα έχει να κάνει ο λόγος. Δηλαδή, αν είναι φυσική απορία του λόγου σου, αν είναι κάτι το οποίο προσβάλλει τον άλλον άνθρωπο, γιατί, ας πούμε, μπορεί εγώ, το φαίνω σαν παράδειγμα, να είμαι... να έχω λίγο παραπάνω κιλά, ok, αλλά να μην φταίω εγώ. Να έχω κάποιο πρόβλημα. Να μην είναι ότι το πρόβλημά μου είναι εν γέννη κάποιο ιατρικό πρόβλημα φυσικά, αλλά να έχω, ας πούμε, εκρήξη βουλιμίας επειδή έχω πρόβλημα με τον ψυχισμό μου. Ενώ ότι δεν είμαι καλά. Ή, ας πούμε, να είμαι σε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε για τον κόσμο που έρχεται να μας δει. Εγώ δεν θα πειράξω κάποιον επειδή είναι κοντός. Δεν θα τον πειράξω επειδή είναι ψηλός. Θα τον πειράξω σε περίπτωση που και ο ίδιος μου δώσει το έναυσμα για κάτι που μου είπε. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ρωτάω, επειδή έχω ένα κείμενο με το σκύλο μου, ρωτάω πώς έχουν ονομάσει τα σκυλιά τους. Οι απαντήσεις που έχω πάρει ποικίλουν, έχω ακούσει πόσα κιλά είναι ο σκύλος. Εκεί πέρα, ναι, θα κάνουμε λίγο ένα αστείο ότι μου έχουν πει ότι έχω βρει στα Τρίκαλα σκύλο ενώ μάνα σκύλου που ήταν 65 κιλά, 67 ως ο σκύλος. Εγώ είμαι ολόκληρος 60.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό, άμα είναι ντόμπερμαν θα είναι.
1: Αυτό ακριβώς, απλά μου είχε πει ότι έχει δύο, το θυμάμαι σαν τώρα γιατί μου είχε φανεί. Έχω δύο, μου λέει, ο ένας είναι μικρός. Λέω, ο μικρός πόσα κιλά είναι, και μου λέει 65. Δηλαδή, είναι ένα ζώο το οποίο είναι παραπάνω κιλά από μένα. Αυτό δεν με σκοτώνει στη φύση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά, εντάξει, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το political correct δεσμεύει τον άνθρωπο που κάνει κωμωδία. Η αλήθεια αυτού που λέει δεσμεύει τον άνθρωπο που κάνει κωμωδία. Δηλαδή, αν εγώ πω κάτι γενικά για, ας πούμε, για μετανάστες, έτσι, χωρίς λόγο, και δεν είναι φυσική απόρρεια του λόγου μου και δεν έχει αλήθεια αυτό μέσα του και το ακροατήριο το αντιληφθεί, δεν θα είναι αστείο. Θα σε αποβάλει ο κόσμος από αυτό. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: 6-9-47-9-89-9-89. Στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Επίσης και στο oner@alfaradio989.gr. Όχι, δεν πάω πουθενά. Απλά θέλω να βάλω ένα ερώτημα και θέλω να το βάλω σε εσάς που ακούτε. Είπε τώρα κάτι ο κύριος Πρέκας ότι είναι η αλήθεια σου, είναι το ένα, είναι το άλλο. Ωραία. Μετέφερε μία κατάσταση. Λέει ότι αν ως artist of comedian χτυπήσεις ένα θεσμό, δηλαδή αν μαζευτούμε όλοι μαζί εκεί στον Panormix και αρχίσουμε και λέμε, ας πούμε, για το Μητσοτάκη. Λέω εγώ τώρα, που είναι πάνω από όλους, γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αρχίσουμε και του λέμε ότι είναι αυτός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι γιουβέτσι. Είναι ok. Αν όμως πας στο ακροατήριο που είναι η Αγγελική, που είναι άστα να πάνε στον κόρακα και πεις κάτι, αυτό θα ενοχλήσει. Αυτό δεν είναι όμως μια υποκρισία. Και το βάζω και σε αυτούς που μας ακούνε. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα να δέχεσαι την ισοπαίδωση. Και τώρα εκεί θα βάλω και λίγο το κομμάτι της σάτυρας που ναι, okay, δεν είναι stand-up comedian, αλλά επειδή γίνει και πολλής λόγος για τη σάτυρα.
1: Δεν μπορεί. Δεν εννοώ ότι γίνεται σάτυρα μέσα από το stand-up.
0: Δεν μπορεί όμως η σάτυρα, αρχικά, κατά την άποψή μου, να είναι μονομερής. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σάτυρα μόνο με την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει στη σάτυρα να βάλεις και την αντιπολίτευση, να βάλεις και τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, να βάλεις και την πολιτική αγωγή των πολιτών και τις επιλογές που κάνουν. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε μια δυσκολία να επικρίνουμε τους ψηφοφόρους του Χ προσώπου, ενώ δεν έχουμε καμία δυσκολία να κατακρίνουμε το ψηφισμένο πρόσωπο.
1: Λοιπόν, εγώ γενικά, εγώ ας πούμε το λέω με καμάρι τα τελευταία 9 χρόνια ότι θεωρώ τον εαυτό μου κομμουνιστή.
0: Δηλαδή του ΚΚΕ, ΚΚΕ ή κομμουνιστή.
1: Ήμουνα μέλος του κόμματος, πλέον δεν είμαι, αλλά επειδή με διαγράψαν. Ναι, είναι σύνηθες, συμβαίνει συχνά στους ΚΚΕδες.
0: Ναι, ωστόσο. Πράγμα. Μετά βέβαια αρκετοί έχουν κάνει καριέρα σε άλλους πολιτικούς χώρους κόντρα.
1: Όχι, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, ας πούμε, κομμουνιστή ιδεολογικά, γιατί τη θεωρώ μια πανανθρώπινη ιδέα. Τέτοια. Πολλές φορές κιόλας όταν έρχομαι σε την παράθεση με δεξιούς, ας πούμε. Ιδεολογικά εννοώ ότι λέω μακάρι να μπορούσα να πείσω τους τέλος πάντων τους ανθρώπους, τους καπιταλιστές τέλος πάντων, ότι ξέρετε κάτι, μας πίνονται το αίμα, να μοιράσουμε τα λεφτά και να μην γίνει καμία επανάσταση, να μην γίνει τίποτα, να μοιράσουμε τα λεφτά και να ζούμε όλοι αρμονικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν είμαι καθόλου ημοδιψής. Εγώ, ας πούμε, στα κείμενά μου, και όντας και άνθρωπος που ιδεολογικά είμαι κοντά σε αυτό, πώς το λένε, ασκώ κριτική στο ΚΚΕ. Δεν ασκώ κριτική ποτέ βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι πιστέψαν σε κάτι. Ασκώ κριτική σε ανθρώπους, στους ανθρώπους που είναι ο θεσμός.
0: Γιατί όμως, έχω μία ένσταση σε αυτό.
1: Αυτοί επηρεάζουν τη ζωή μου.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Αυτοί που επηρεάζουν τη ζωή σου για να βρεθούν σε αυτό το χώρο, και μιλάω για όλους τους πολιτικούς, έτσι, για όλα τα πρόσωπα, για όλες τις ηγεσίες. Αυτοί λοιπόν που στο τέλος της ημέρας θα επηρεάσουν τη ζωή σου, έχουν επιλογή από μία κοινωνική πλειοψηφία που αισθάνεται ότι εδράζονται τα συμφέροντά του πάνω σε αυτούς τους πολιτικούς. Άρα γιατί να μην ασκήσουμε με την ίδια ένταση την κριτική μας και σε αυτούς? Διότι δεν μπαίνει κανείς μόνος του ούτε στην ηγεσία ενός κόμματος, ούτε...
1: Πιστεύω ότι σε αυτά δίνει πολλές φορές απαντήσεις η γλώσσα, η ελληνική εννοώ. Εάν κάποιος δεν μπορούσε να ξεπατήσει τον κόσμο, δεν θα υπήρχε λέξη λαοπλάνος. Οπότε... Φερρυπίν, το 2015 που ήμουν και φοιτητής τότε, είχαμε, ας πούμε, μια πολιτική ορμή ότι θα έρθουν να αλλάξουν τα πράγματα, και ο κόσμος αποφάσισε με βάση αυτό. Και μετά από 11 χρόνια, και όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, η ορμή αυτή ήρθε για να ανατρέψει.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει αυτό.
1: Επίσης,
0: φταίει ο κόσμος, γιατί λέω το εξής. Τα γεγονότα και τα πρόσωπα σου μιλάνε. Τα βλέπεις. Εξελίσσονται μπροστά σου. Δηλαδή, πλέον είναι πολύ ξεκάθαρο. Εγώ έχω εδώ πέρα δίπλα τον κύριο Πρέκα. Μπορώ να φύγω και να πω ότι είναι καπιταλιστής?
1: Όχι. Καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα εγώ να δηλώνω κομμουνιστής παντού και παράλληλα να έχω τρεις βιοτεχνίες και να μην το ξέρει κάποιος. Ή να δηλώνω κομμουνιστής.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για τέτοιες καταστάσεις.
1: Όχι, ενώ
0: έχουμε διάλειμμα. Ωραία. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά έχει βάλει πάλι ένα ερώτημα ο Γιώργος. Λέει, με συγχωρείτε, αλλά με προκαλεί. Λοιπόν, ποιο κομμάτι του εαυτού του δεν βλέπει ποτέ το κοινό και ποια προσωπική δυσκολία έχει επηρεάσει περισσότερο το χιούμορ του?
1: Ωραία.
0: Όλοι ερωτήματα βάζει, όλες δύσκολα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 51 λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Τα λέμε εδώ πέρα με τον κύριο Μιχάλη Πρέκα. Τον φέρνω από εδώ, τον φέρνω από εκεί. Έχουμε κάποιες διαφωνίες. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν καλλιτέχνης, πρώτα απ' όλα θα τα βάζα με το μυαλό που κουβαλάμε και δευτερευόντως με αυτούς που επιλέγουμε. Γιατί αν δεν διορθώσουμε το μυαλό μας, κύριε Πρέκα, δεν θα αλλάξει. Πώς το λένε, το έλεγα και χτες. Είναι σαν να προσπαθείς να λύσεις μία εξίσωση, να μην σου βγαίνει και να επιχειρείς και να επιμένεις να τη λύσεις με τους ίδιους αριθμούς. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξεις την εξίσωση.
1: Κοιτάξτε, ο ορισμός της τρέλας, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, είναι να προσπαθείς να κάνεις τα. Να περιμένεις τα διαφορετικά αποτελέσματα με τις ίδιες πράξεις. Ωστόσο, εγώ το λέω και σαν άνθρωπος, ας πούμε, που αυτή την περίοδο της ζωής μου, ας πούμε, κάνω απεξάρτηση από τον τζόγο, το λέω και στα κείμενά μου. Μια κάτι το οποίο είχε πολλοί κόσμο στην ηλικία μου μετά την καραντίνα, είχε θυστεί σε αυτό. Μέσα σε αυτά λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κρίνω είναι το μυαλό μου, με την έννοια ότι λέω ότι είμαι κομμουνιστής και τζογαδόρος. Και κάπως διεστραμμένα πιστεύω ότι θα πάρω τον πλούτο από τα καζίνο και θα το διανύμω στο λαό. Αυτό το πράγμα προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Όμως, θεωρώ ότι δεν θα τα βάλω με κάποιον άνθρωπο, δεν θα τα βάλω με το μυαλό, ας πούμε, των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να πιστέψουν τον Α, το Χ, το Ψ που τους δίνει μια ελπίδα. Ούτε θα τα βάλω με το μυαλό των ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, λένε να πάω ψηφίσω γιατί είναι όλοι ίδιοι ή είναι όλοι σάπιοι. Τα λέγαμε και στο διάλειμμα, mm-hmm. γι' αυτό το έφερνω σαν επιχείρημα. Τι γίνεται τώρα, θα τα βάλω όμως, θα προσπαθήσω να δείξω μέσα από την κωμωδία και με έναν τρόπο που δεν θα είναι δασκαλίστικος και μπορεί να μην αναφέρεται ξεκάθαρα και σε αυτό, ότι ξέρεις κάτι, μήπως, ξέρω εγώ, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, και εγώ, όπως πάρα πολλοί κόσμος, εγώ τα λέω εδώ πέρα πολύ ωραία σε ένα μικρόφωνο και μπορεί να. Γιατί η ερώτηση ήταν ποιο κομμάτι του εαυτού σου δεν βλέπει κάποιος. Προσπαθώ να δείχνω κάθε κομμάτι του εαυτού μου. Και επίσης, δεν είναι κάθε κομμάτι του. Και το λέω για να το ξέρει και ο κόσμος για τον ίδιο. Δεν είναι κάθε κομμάτι του εαυτού μας ωραίο, δεν είναι κάθε κομμάτι του εαυτού μας καλό. Μέσα μας ο κόσμος κουβαλάει και το κακό και το καλό. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες ελπίζω να είναι ελάχιστες για όλους. Μπορεί να μην ήμασταν οι καλοί σε μια ιστορία. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να ήμασταν κάποια στιγμή έντονοι. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί με τον τρόπο μας, χωρίς να το θέλουμε, ελπίζω, να κάναμε κάτι κακό σε κάποιον, ενώ όχι να τον δίραμε κάτι τέτοιο. Οι πράξεις μας να ήταν διαφορετικές.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το ακούσιο, υπάρχει και το εκούσιο. Εξαρτάται πώς πας να χτυπάς. Πάντως αυτό με τον τζόγο θέλω να το πω, γιατί σήμερα είμαι λίγο σε κατάσταση Ντοστογεύσκη και εκείνος είχε σοβαρά προβλήματα με τον τζόγο. Και με έναν τρόπο λειτουργήσαν στο το αριστούργημα που μας άφησε ως παρακαταθήκη. Mm-hmm. Και όσον αφορά το καλό και το κακό που έχουμε μέσα μας, νομίζω ότι όποιος έχει διαβάσει το Έγκλημα και τιμωρία καταλαβαίνει ποιοι είμαστε και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Και είναι αυτό που πολύ συχνά λέμε έτσι πολύ απλοϊκά, ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Είναι μια διαρκής πάλι. Εγώ θεωρώ ότι σε όλα τα έλογα όντα συμβαίνει αυτό. Είναι μια διαρκή διαμάχη για το τι θα επικρατήσει και εκεί πια έρχεται και νομίζω ότι το βάζει λίγο στη σειρά του και στη θέση του το αξιακό σύστημα που έχει ο καθένας δομημένο μέσα του.
1: Κοιτάξτε, εγώ πάντως σαν κατακλείδα, ας πούμε, στα κείμενά μου, θέλω να δείξω, θέλω να πω, ας πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, κάνουν κάποια οποιαδήποτε απεξάρτηση, παιδιά, δεν είναι ταμπού, δεν είναι κακό, είναι κάτι το οποίο μπορείς να μοιραστείς. Είναι εντάξει να το μοιραστείς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι επειδή κάποια στιγμή στη ζωή σου ήταν τα πράγματα έτσι. Μπορεί να ξεπεραστεί. Και επίσης, επειδή όλοι οι θυσμοί το έχουν αυτό, συνήθως μας λείπει μια αγκαλιά από τη ζωή μας, την οποία μας τη δίνει ο θυσμός. Ψάχτε την αγκαλιά σας. Και προσπαθώ δηλαδή μέσα από όλο αυτό να εξηγήσω και λίγο στον κόσμο ότι είναι ok. Ζητήστε συγγνώμη από τους ανθρώπους τους οποίους έχετε ταλαιπωρήσει, γιατί μπορεί και άθελά μας, μπορεί και θελημένα μας να τους ταλαιπωρήσουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο τους γονείς μας, τη σύντροφό μας, άλλους συντρόφους, φίλους, μπορεί να τους έχουμε ταλαιπωρήσει. Το να ζητήσουμε συγγνώμη, να δούμε τον άνθρωπο μέσα από αυτό, να δούμε εμείς ποιοι είμαστε μέσα από αυτό, τέλος πάντων, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι μια διαδικασία γενικότερα, το να αλλάζεις τον εαυτό σου, δύσκολη, αλλά σου δίνει μια τεράστια ελευθερία. Εγώ τις πρώτες μέρες που σταμάτησα την οποιαδήποτε ενασχόληση, ένιωθα ελεύθερος. Λες και κάποιος άνθρωπος είχε έρθει από πάνω μου με πιστόλι και μου έλεγε: όχι, θα κάνεις αυτό. Ένιωθα τέτοια ελευθερία που ήταν τρομερό. Δηλαδή είχε αλλάξει ο τρόπος πώς βλέπω τα πράγματα στη ζωή. Είναι δύσκολο, και στο σημείο αυτό να πω ότι συμβουλευτείτε γιατρούς, κάντε ό,τι πρέπει, και το σημαντικότερο, ζητήστε συγγνώμη από τους ανθρώπους που ταλαιπωρήσατε, γιατί είναι εκεί για να σας ακούσουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό ίσως τελικά είναι και το πιο σημαντικό στη ζωή μας. Είναι αυτή η συσχέτιση των ανθρώπων που λίγο έχει διευρύνει μία απόσταση, λίγο σαν να έχουμε περιχαρακωθεί, σαν χίλια δύο πράγματα. Αλλά αυτό για την ελευθερία που είπατε, κύριε Πρέκα, είναι ακριβώς έτσι. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι στα πολύ μικρά πράγματα, στα πολύ μικρά ζητήματα της καθημερινότητας που αντιλαμβάνεται ο καθένας, αν τελικά είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος ή ένας δεσμευμένος άνθρωπος. Εμένα μου αρέσει, ξέρετε, να λέω πάντα ότι στη ζωή μας πρέπει να έχουμε το plan B. Να μπορούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις που στηρίζουν την αξιοπρέπειά μας και το ήθος μας και να έχουμε plan B. Δηλαδή, καμιά φορά δεν έχει και καμία σημασία αν εγώ αύριο ξαφνικά δεν έχω ραδιοφωνική εκπομπή και δεν με ακούσει κανείς. Δεν θα χάσει Βενετία Βελόνη. Θα βρεθεί ένας άλλος που μπορεί να το κάνει και καλύτερα, μπορεί να το κάνει και πολύ καλύτερα, μπορεί να έχει και
1: πάλι ατζέντα.
0: Δεν έχει να κάνει. Πάντα η ελπίδα είναι. Σαν προσωπικότητες όμως πρέπει να μην χάνουμε την επαφή τουλάχιστον με τους ανθρώπους που αγαπάμε, που είναι κοντά μας, με την οικογένειά μας. Έχουμε ξεχάσει την αξία της οικογένειας. Νομίζουμε ότι η οικογένεια είναι να πάρω στο παιδί το τάμπλετ, να του πάρω το καλό το ρούχο, να το τρέξω στο κολυμβητήριο, να το τρέξω στο... Όχι, δεν είναι αυτό η οικογένεια. Καθόλου δεν είναι αυτό η οικογένεια. Και θα έλεγα τουναντίον, αυτό είναι ένας λόγος να διαλυθεί μια οικογένεια, διότι δεν μπορείς να στηρίζεις την ζωή σου, την υπόστασή σου, τα συναισθήματά σου στην ύλη.
1: Και γενικά πάντως και σε κόσμο ο οποίος μπορεί να σταθεί να είναι περαστικός στη ζωή μας, μπορεί να τον ταλαιπωρήσουμε. Οπότε γυρνώντας προς τα πίσω, βλέποντας τις πράξεις τις οποίες κάναμε και δεν μας αρέσανε, καλό είναι κάποια στιγμή όταν ηρεμούν τα πράγματα να πηγαίνουμε, να αναγνωρίζουμε το λάθος μας, να ζητάμε ένα συγγνώμη, να του πούμε συγγνώμη φίλε μου, φίλη μου που σε έκανε να νιώσεις έτσι. Καταλαβαίνω γιατί είμαι ο κακός στην υπόθεσή σου, δεν το έκανα για κακό. Μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και ας μην έχουμε καμία επαφή. Απλά αυτό λειτουργεί λυτρωτικά για όλους. Και με την ευκαιρία, μιας και είμαι εδώ πέρα, και εγώ συγγνώμη στους ανθρώπους που έχω ταλαιπωρήσει και δεν το έχω καταλάβει.
0: Και πάντως ο άνθρωπος που μπορεί να ζητάει συγγνώμη και να λέει ευχαριστώ, είναι ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και ελεύθερος άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέκα. Λοιπόν, είπαμε κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Panoramix.
1: Panoramix.
0: Πανορμίξ. Είναι μια πολύ ωραία
1: ταράτσα. Ναι, είναι πολύ ωραία ταράτσα στην Πανόρμου.
0: Αυτή η Πανόρμου, να ήθελα να παίξω ένα τραγούδι για να φύγω, αλλά μάλλον δεν προλαβαίνω. Αυτή η Πανόρμου είναι ένας δρόμος που πολύ με προβληματίζει.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, από τη μία δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μ' αρέσει και από την άλλη έχει τα πάντα.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά.
0: Ναι. Έχει, αυτό είναι το
1: και
0: πρόβλημα.
1: Και το πιο όμορφο αυτή τη στιγμή
0: είναι το δικό σας.
1: Είναι το Πανόρμίξ.
0: Ειδικά τις Τετάρτες, παιδιά, τις Τετάρτες. Και αυτή την Τετάρτη και όλες τις υπόλοιπες. Εμείς φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε εκτάκτως αύριο στις 10. Δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Αλφα Radio 989.
0: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκουπίδια στη λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή της με την οδό Κορώνης. Έπειτα όπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρα του Δήμου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό στο σημείο λόγω της καύσης των ελαστικών. Στην αυστηρή αντιμετώπιση

Των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Άξιος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρηση του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχιζαν τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε χθες πως ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόουν έπληξε κτίριο με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο. Ο Πάπας Λέων 14ος απίφθινε έκκληση για τον τερματισμό της βίας σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου κατά τη διάρκεια προσευχής για την ειρήνη χθες Σάββατο στο Βατικανό. Βία επεισόδια μαύρωσαν χθες βράδυ τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Δύο νέα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στην πρώτη περίπτωση, λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια. Νότιο-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, χθες είχαν διασωθεί στην Καλαμάτα 23 αλλοδαποί επιβαίνοντας σε λέμβο. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, ανακοίνωσε η NASA. Αναφέρθηκε πως η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωρητών ή επανείσοδο διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου διοδορυφόρου. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT, κάτι που εξηγεί τις εκοφαντικές εκρήξεις. Οι Κολομβιανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά στην έξαρση της βίας από τις ένοπλες οργανώσεις. Η προεκλογική εκστρατεία στην Κολομβία χαρακτηρίστηκε ως η πιο αιματηρή της τελευταίας δεκαετίας. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στο Ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας 3 επιβαίνοντες στο σκάφος, ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Μια θηλυκή φάλαινα μήκους 10 μέτρων εξόκυλε και πέθανε σε παραλία του Ιλντερέ, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Επρόκειτο για μια πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινα στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου.

0: Πρέπει να συνέλθει. Καλή σας μέρα, Αλφαρέντιο 98,9. Να σταματήσει.
1: Εχθές με σάπισε στο ξύλο.
0: Σήμερα
1: πας να με πνίξεις.
0: Ναι. Κάτι δηλαδή, υπάρχει δόλος.
1: Ναι, άφησε μας να ακούσουμε το κομμάτι αυτό.
0: Είναι ένα
1: να
0: πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Λίγο στο παρελθόν.
0: Για εσάς που γυρίσετε τώρα από εκκλησία, να πάρετε λίγο πάνω σας.

0: Κρίμα, κρίμα.
1: Κρίμα, δεν έχετε,
0: που δεν έχετε live εικόνα σε αυτή την εκπομπή για να δείτε τις χορευτικές, φανταστικές ικανότητες του Σπύρου Λέμπρου.
1: Αφού το έχω χτίσει αυτό το κομμάτι. Έμπαινα σε κλαμπ και σταματάγανε.
0: Είχες κάνει χορό μαθήματα.
1: Έχω κάνει χορό, ναι. Μάμπο, σάμπα, ρούμπα, τσάτσα.
0: Εσύ χόρευες ρούμπα και τσάτσα.
1: Τσάτσα. Ναι, πάρα πολύ καλό. Και τάγκο, ξέρω, αργεντίνικο.
0: Για ποιο λόγο πήγες?
1: Ένα-δύο πλάι, ένα-δύο τρία πλάι. Ένα-δύο πλάι. Μικρός ήμουν, 25-26 χρονών.
0: Και για ποιο λόγο, τι σε κέρδισε αυτό? Σου είπε κάποιος ότι έχεις κάποιο ταλέντο στην κίνηση?
1: Είμαι μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία και προσπαθώ διάφορα πράγματα. Το θέατρο δεν με αγάπησε. Ο κινηματογράφος δεν το δοκίμασα, όχι. Υπάρχουν πράγματα που δεν σ' αρέσει να δοκιμάζει. Το πατσά δεν σ' αρέσει, δεν το δοκιμάζει. Ούτε το θέατρο.
0: Το θέατρο δεν σε τραβούσε.
1: Δεν ήταν το θέατρο πατσά. Εγώ ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Έτσι δεν μπόρεσα να. Δεν είχα. Κοίταξε, έχω το γνώθι σε αυτόν.
0: Δεν έχεις, δεν μπορείς να αποστηθίζεις εσύ.
1: Και εκτός αυτού δεν ήμουν για ηθοποιός καλός. Δηλαδή, πώς θα το κάνω.
0: Πού το ξέρεις, παιδί μου, πού το ξέρεις ότι δεν ήσουν τεχνικές.
1: Έχω μιλήσει και με τον Ντικάπριο, έχω μιλήσει με 2-3 παιδιά που ακολούθησαν αυτή την τέχνη.
0: Και σου είπαν,
1: κάτσε, άστο. Το άφησα λοιπόν, εγώ στην άκρη λίγο αυτό. Λοιπόν, και μετά πήγα. Μουσική παίζω, κιθάρα.
0: Εντάξει,
1: τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι ακούμε πρωί-πρωί, ναι.
1: Ναι, είναι αυτό το κελάιδισμα από τις χορδές που με κάνουν να γίνομαι ένας καλύτερος άνθρωπος και σε αυτές τις προσωπικές στιγμές.
0: Κοίταξε, δεν είσαι δίδυμος όπως είμαι εγώ, που είναι πολύ τάλαντη.
1: Όχι, και κιθάρα δεν είμαι μεγάλο ταλέντο, μπορώ να σου πω.
0: Μπορεί να ασχοληθεί με την τέχνη.
1: Και εσύ ασχολείσαι με την τέχνη, τέχνη δεν ασχολείται μαζί σου και αυτό είναι το καλό. Και στο έχουν πει και οι δύο ηθοποιοί που έρχονται εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Τι λες,
1: για όνομα του Θεού.
0: Γιατί?
1: Μα είναι δυνατόν. Εκτός του βουβό κινηματογράφου θα μπορούσε να ήσουν καλή. Εσύ επειδή είσαι και όμορφη θα μπορούσε να κάνει το άγαλμα. Δηλαδή στο βίντεο κλιπ του Πουλόπουλου, αν ο Πουλόπουλος ζούσε και ήταν τώρα και έλεγε το άγαλμα, ένα άγαλμα που μίδε. Να ήσουν εσύ να κάνει το άγαλμα. Που είσαι και όμορφη και κούκλα και αυτά.
0: Λάσπη.
1: Τι λάσπη.
0: Μου ρίχνει λάσπη.
1: Το άγαλμα είναι από πυλό.
0: Είσαι
1: από χώμα και από λάσπη μας έπλασε ο Θεός. Οικοδόμος ήταν και αυτός
0: μεγάλο
1: κομμάτι.
0: Το θέμα μας δεν είμαι εγώ.
1: Όχι.
0: Το θέμα μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, σου λέω, και μ' άρεσε πάρα πολύ ο χορός. Και έτσι πήγα.
0: Ναι.
1: Αυτόν τον χορό που δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω και δεν τον χόρεψα και ποτέ.
0: Το ζεμπέκικο.
1: Ναι. Γιατί είναι ρε παιδί μου, πρέπει να το έχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει βήματα το ζεμπέκικο. Το έχει μέσα σου.
0: Είναι
1: ψυχή.
0: Είναι αυτή η. Πώς να το πω τώρα. Έτσι βγάζει μία. Όχι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι πιο αντρικό, πιο αρσενικό.
1: Ναι, είναι πιο συναισθηματικό.
0: Εσύ είσαι λίγο κουκλεντές, που λένε και στο χωριό μου.
1: Είσαι λίγο. Κουκλεντές. Τι είναι ο κουκλεντές?
0: Είσαι λίγο κουκλεντές, είσαι λίγο φλωρέ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είσαι αυτό να μην τσαλεκωθεί το πουκαμισάκι, να μην αυτό.
1: Ναι, δεν είχα και σογιά
0: με
1: πάνω
0: τα χρώματα, πολύχρωμα παντελόνια. Αυτό είσαι λίγο
1: δεν
0: πιο
1: γίνεται.
0: Τρέντις.
1: Θέλεις γκρι μαύρο εσύ.
0: Είσαι
1: γκρι μαύρο μπλε σκούρο.
0: Ναι,
1: εκεί, έτσι μόνο το χορεύεις
0: το
1: ζεμπέκικο.
0: Είναι λίγο για πιο.
1: Και θέλει και πόνο τώρα να βγάλεις πόνο εκεί.
0: Εσύ δεν βγάζεις
1: δεν
0: πόνο.
1: Βγάζω.
0: Εσύ βγάζεις πόνο μόνο για κανένα μπακλαβά, για κανένα παστίτσιο θεωρώ.
1: Δίνω πόνο εκεί, δεν βγάζω. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, εσύ. Ύστερα λέει φταίει το ο Μπούλης, ποιος Μπούλης. Καλά αρχίσαμε με πατσά. Α, να σου πω Γιώργο, κάτι έχεις πάρει εσύ πριν, γιατί πριν έστειλες την Αγγελική. Ποιο κομμάτι του εαυτού του δεν βλέπει ποτέ το κοινό και ποια προσωπική δυσκολία έχει επηρεάσει περισσότερο το χιούμορ του?
0: Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Αυτή πρωί,
1: κάτσε ήσυχος σε παρακαλώ ρε Ναυπλιώτη, κάτσε ήσυχος. Γεια σας κυρία Όλγα μας αγαπημένη. Καλημέρα στα παλιόπαιδα με την όμορφη καρδιά. Χρόνια πολλά Κυριακή της 50ης σήμερα. Να το. Το δες?
0: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Καλά, καλά. Σιγά, σιγά, μην έχεις πάρει και όλες τις γιορτές και τις ξέρεις. Γεια σου, Τζόνι. Σπύρο, να στείλω ένα καλό ορθοπαιδικό που έχω. Ναι, που λες, μου άρεσε πάρα πολύ ο χορός. Τέλος πάντων, δεν το ακολούθησα ούτε αυτό. Αλλά λέμε, Σάκη, πού είσαι, ρε φιλέ? Καλημέρα, Νούλα. Σπύρο λέει από Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Α, πήγες ένα ανάψει κεράκι για μας, φιλέ.
0: Έχει κόσμο, ε. Από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες που σας έστειλε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική, στη Δήμητρα, στην Κωνσταντίνα, στον Αργύρη. Καλή σας μέρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τριήμερο. Ελπίζουμε να έχετε βγει έξω.
0: Άκουσε με, ξαναπες λίγο το νούμερο γιατί σε καπέλωσα. Συγγνώμη.
1: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Βέβαια, λέει, άμα μάθει η Άννα τι σημαίνει το άγαλμα στο τραγούδι, σε σκότωσε. Ξέρεις τι είναι το άγαλμα?
0: Ναι.
1: Στο τραγούδι του Πουλόπουλου.
0: Κάτι θυμάμαι από την ιστορία.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Ο Πουλόπουλος, όταν έγραψε αυτό το κομμάτι, όταν τραγούδισε το κομμάτι, εννοούσε το άγαλμα ήταν οι πόρνες, οι οποίες στεκόντουσαν ακούνητες και όποιος περνούσε από εκεί πήγαιναν μαζί τους σε περίπτωση που τους έδινε τα χρήματα. Αλλά εγώ έλεγα άγαλμα κανονικά, από πυλό. Κανονικό. Έτσι, αυτές, γι' αυτό έλεγαν, επειδή ήταν αμήλυτες,
0: τι ωραίος καλλιτέχνης.
1: Και φοβερό κομμάτι.
0: Τι ωραίος καλλιτέχνης, τι ωραία προσωπικότητα, τι ωραία φωνή. Φοβερός.
1: Εντάξει, να πούμε τραγούδι δεν πλησίασα ποτέ. Δεν ήθελα.
0: Άστο καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Άστο, άστο, άστο, άστο.
1: Και κινδύνω και συνέστημα, έχω και πόνο.
0: Όχι, όχι, άστο, άστο.
1: Το μικρόφωνο το πήρα όμως, είτε στα ρεπορτάζ και ταξίδευσα να σου πω κάτι. Άκου να δεις, αν το θέσεις αλλιώς, θα πεις ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε το μικρόφωνο και ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, έτσι έχω πάει όμως σε όλο τον κόσμο κάνοντας ρεπορτάζ. Οπότε εντάξει. Και τώρα είμαι και στο στούντιο. Και
0: σε
1: στούντιο. Είμαι στο στούντιο για εγγραφές, λέω τα δελτία.
0: Έδινες με τέχνη την είδηση.
1: Με?
0: Θέλει τέχνη και αυτό.
1: Καλά,
0: για το
1: εντάξει,
0: πώς θα αλλά... δώσεις την είδηση να. Και το
1: Γιώργος,
0: τι μεταδοτικότητα θα έχεις.
1: Μου κάνει bullying. Να, η Άννα, εγώ φταίω τι. Γιώργο μου, πες τα.
0: Πάντως,
1: ναι.
0: Πείτε μας κι εσείς που είστε, αν φύγατε, αν μείνατε στην Αθήνα. Μου έκανε εντύπωση, γιατί χθες το βράδυ, μετά από τη δουλειά, πήγα στην Κηφισιά, ναι. Γιατί είχα μία συνάντηση και είχε πάρα πολύ κόσμο. Μου έκανε εντύπωση. Πίστευα ότι θα έχει πολύ λιγότερο, ότι
1: κοίταξε,
0: θα έχουν φύγει.
1: Έφτιαξε ο καιρός. Έχει πολύ καλό καιρό. Έχει την πρώτη
0: αλλά
1: καλή ζέστη. Εντάξει, έχουν φύγει αρκετοί. Πρόσεξε όμως.
0: Αν φεύγουν τα βόρεια προάστια, ποιος θα φύγει, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αλλά συνήθως αυτοί που έχουν το πολύ χαρτί δεν φεύγουν όταν φεύγει όλος ο κόσμος. Φεύγουν άλλες ημερομηνίες.
0: Δηλαδή, μπορεί να φύγουν,
1: μπορεί να φύγουν πιο μετά, ναι. Και στο τριήμερο δεν είναι άλλο. Και από ό,τι έβλεπα, ρε παιδιά, και στο ρεπορτάζ που είχαμε χτες. Δηλαδή μου κάνει και εντύπωση αυτό το τριήμερο.
0: Μήπως έχεις μαζί σου τις τιμές που παρουσιάσατε χθες.
1: Τα χόλα.
0: Τις έχεις τις τιμές. Δηλαδή, για να πάμε για ένα μπάνιο σε ένα οργανωμένο beach bar, πρέπει να υπολογίζουμε περίπου 100 ευρώ το άτομο.
1: Θέλεις...
0: Για να πεις ότι θα φάμε και κάτι, θα πιούμε ένα καφέ, άντε θα πιούμε και ένα απερόλ. Λέω τώρα εγώ, τσακίρ κέφι, δεν βάζω πολλά φαγητά μέσα και πολλά γλυκά. Το θέλουμε το 100 ευρώ. Γιατί γελάς,
1: γιατί
0: τι
1: μου στέλνει ο Αντώνης εδώ μήνυμα, ψέματα. Λέει μικρός, έκανες μπαλέτο. Ήσουν ταλέντο. Έπαιξε στη λίμνη των Κύκρων και όταν εμφανίστηκες έγινε λίμνη με φραγκόκοτες.
0: Να σας πω μια ιστορία.
1: Έλα, πες, για να σου
0: με πήγε η μαμά μου, επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ οι τουτού.
1: Ναι, η τουτού είναι, πες τι είναι η τουτού.
0: Μόνο γι' αυτό μου άρεσε το μπαλέτο. Είναι αυτά τα φουστάκια που φοράνε από τούλι. Τούλι, δεν είναι.
1: Που είναι γύρω-γύρω τα φοράνε.
0: Που είναι γύρω-γύρω αυτά τα πουστάκια που φοράνε από τη μεσούλα. Λοιπόν,
1: τα κορίτσια που κάνουν μπαλέτο.
0: Τα κοριτσάκια.
1: Ναι, γιατί και τα αγόρια έχουν τουτού.
0: Ναι.
1: Το τουτού το αγορίστικο είναι το αυτοκίνητο.
0: Ορίστε.
1: Τα αγόρια. Δεν το ξέρετε. Ναι. Τι θέλει, έλεγε. Θέλει να σου πάρουμε ένα τουτού.
0: Ορίστε.
1: Πάρε το τουτού.
0: Λένε στο αγόρι το τουτού.
1: Το τουτού είναι το αυτοκίνητο, ναι.
0: Τουτού είναι το αυτοκίνητο.
1: Ναι, και μετά βγήκε το τι, άσχετο.
0: Λοιπόν,
1: για τις τουτού.
0: Και μου άρεσαν πάρα πολύ
1: οι τουτού
0: και γενικά η στολή που φοράει. Αυτή η ενδυμασία του μπαλέτου που φοράνε τα μικρά κοριτσάκια. Η μαμά μου σε μια απελπίδα προσπάθεια λέει: εντάξει, θα την πάω στο μπαλέτο. Όμως εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι, χοντρούλικο.
1: Ναι.
0: Είχα δηλαδή λεπτά μακριά από δαράκια, αλλά είχα κυλίτσα, αρκετή κυλίτσα. Και με πάει, ας πούμε, πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, πόσο ήμουνα στο μπαλέτο. Παιδιά, και σκάω στο μπαλέτο. Έχω βάλει την τουτού, είμαι σαν ένα πρισμένο, καταπρισμένο πουλί.
1: Εντάξει.
0: Και βλέπω τις άλλες μπαλαρινούλες, οι οποίες ήταν ένα κιλό η κάθε μία, αέρινες, πάρα πολύ αδύνατα κοριτσάκια. Και πραγματικά εγώ αισθανόμουν σαν το μαύρο κύκλο.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνεις.
0: Και αισθάνθηκα τόσο άσχημα και λέω: μαμά, δεν είμαι εγώ για τον μπαλέτο.
1: Από τότε έχεις να βάλεις τουτού.
0: Από τότε έχω να βάλω τουτού. Και έφυγα, έκανα δυο μαθήματα, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Που διέφερα ουσιαστικά από την υπόλοιπη ομάδα. Δεν το άντεξα. Και μετά ακολούθησα τους δρόμους του μπάσκετ, του βόλεϊ και όλα.
1: Και μετά πήγες αλλού, εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, σου λέω πάντως να σας πω κάτι. Γιατί μου λες γιατί δεν έφυγαν και πολλοί. Γιατί όσοι ήταν στην Κηφισιά δεν είναι μόνο και κατάστατοι άνθρωποι, είναι και άνθρωποι από άλλες περιοχές. Ναι, που έχουν πάει να πιούν ένα ωραίο ποτό. Γιατί έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραίο κόσμο, έχει ωραίες πλατείες. Είναι ωραία φτιαγμένη πόλη. Οπότε λες να κάνω μια βόλτα. Και ενδείκνυται και για το περπατήσεις. Λοιπόν. Αυτό που λέγαμε χτες και που συζητούσαμε μεταξύ μας, ρε παιδί μου, συναδελφοί, είναι ότι για να φύγεις και να πάρεις ένα πλοίο, άστε τις οικογένειες.
0: Πού να πας?
1: Να πας σε ένα νησί, ρε παιδί μου.
0: Στην Πάρο, ας πούμε.
1: Να σου
0: για
1: πω.
0: Πες μας. Άκου,
1: τώρα
0: θα
1: σας πω. Τώρα, γιατί είναι, ρε παιδί μου, πλέον οι τιμές τέτοιες που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή λες πώς θα
0: τώρα,
1: πάω.
0: Τώρα, άμα έφευγα ένα τριήμερο στην Πάρο, πόσα θα πλήρωνα?
1: Δεν σου πω τριήμερο εγώ.
0: Α.
1: Θα σου πω το πήγαινε, αλλά θα σου πω τα πλοία μόνο. Λοιπόν, για να πας Πειραιά. Πάρω. Με γιο ταχύ. Ένα ζευγάρι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: 445 ευρώ.
0: Άρα θέλουμε ένα 500. Γιατί και μέσα στο πλοίο, εντάξει, ένα καφέ θα τον πάρεις.
1: Ένα 500.
0: Εκεί για δύο βράδια δεν θες τουλάχιστον άλλο ένα 200, που μπορεί να λέω και λίγα. Πάμε στα 7. Εκεί για να φας κάτι και να κάνεις, γιατί είναι λίγο ακριβή η πάρο, είναι λίγο τσιμπημένη, για να καθίσεις, ας πούμε, 2-3 μέρες, δεν θες και άλλα 300 ευρώ.
1: Και μετά ξαπλώστρες και αυτά στο.
0: Δηλαδή ξεπερνάς το χιλιάρικο.
1: Εύκολα ξεπερνάς το χιλιάρικο. Και δεν έχεις κάνει ακραία πράγματα. Θα σου πω άλλο τώρα. Μου πεις, εντάξει, τώρα εσύ μου πιάσες την πάρο και αυτά. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο νησί.
0: Δηλαδή με μαντίλια και τέτοια πάει.
1: Μαντήλι θα το κρατήσεις γιατί θα κλάψεις μετά.
0: Θα κλάψω, θα το θες.
1: Μετά θες, σου λέω εγώ άλλο τώρα, οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πειραιάσκο.
0: Ναι.
1: Πειραιάσκος. Εντάξει.
0: Είναι μακρύ ταξίδι αυτό.
1: Μακρύ ταξίδι και μακρύς είναι ο λογαριασμός. Οικογένεια με γιοταχή.
0: Ναι.
1: 1000 ευρώ. 1000 ευρώ.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα. 1000 ευρώ. Και ξέρετε τι λένε. Λένε ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν ανέβει και 20%. Για να είμαστε δίκαιοι. Μέχρι τώρα ο Πειραιάς, το δρομολόγιο Πειραιάς Μύκονος, κόστιζε 15.000 ευρώ.
0: Τι λες?
1: Στο πλοίο. Στο πλοίο, στην εταιρεία. Ναι. Τώρα κοστίζει 30.000 ευρώ. Το ταξίδι Πειραιάς Ρόδος κόστιζε 75.000 ευρώ. Τώρα κοστίζει 157.000 ευρώ. Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα καύσιμα.
0: Και τα καύσιμα.
1: Τα καύσιμα. Οπότε έχουν ανέβει όλα. Θα σου πω άλλο τώρα. Πειραιάς, ζευγάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ίω. Που εντάξει, πάνε τα ζευγάρια. Με μηχανή. Άστο το άμαξ. 426. Στη Σύρο, οικογένεια, τετραμελής, 581. Στη Ρόδο, ναι, που είναι ένα μεγάλο νησί και θα βρεις και πιο φτηνά καταλήματα και θα βρεις και φαγητό να πας και να έρθεις και όλα αυτά.
0: Οικογένεια,
1: οικογένεια
0: για
1: με
0: να πάει
1: γιοταχή,
0: στη Ρόδο.
1: Γιατί δεν μπορείς να πας στη Ρόδο χωρίς αυτοκίνητο, ένα πολύ μεγάλο νησί, θα γυρίσεις στα μέρη.
0: Αν θες να νοικιάσεις μετά εκεί, είναι άλλο το κόστος, δεν
1: κόστος.
0: Ξέρω.
1: Μπράβο, γι' αυτό το βάζω εγώ τα μάξι μαζί, για να μην νοικιάσεις εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί και αν νοικιάσεις είναι 100-100 τόσα ευρώ τη μέρα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Και λογικά είναι, δεν είναι φοβερή τιμή. Λοιπόν, για να πάει τετραμελής οικογένεια με γιοταχή, 1000 ευρώ. 1000 ευρώ να πας. Καλημέρα. Δηλαδή, ήρθαμε, δεν έχουμε πιει ούτε καφέ και έχουμε δώσει ένα χιλιάρικο. Για ξεκίνα το να δεις πώς πάει αυτό το έργο.
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Και θα σου πω και το άλλο μετά.
0: Θα
1: επειδή
0: έχουμε
1: πολλοί,
0: τεράστιο πρόβλημα.
1: Με πήραν χτες από τη Σαντορίνη, που έχω αρκετούς φίλους και γνωστούς, και με πήρε ένας καταστηματάρχης.
0: Επιχειρηματίας.
1: Ναι, επιχειρηματίας. Της εστίασης. Και μου λέει, ρε Συσπύρο, έχω πολύ καλές τιμές. Και είναι και σε εστινία ο άνθρωπος, πολύ καλός.
0: Εστιατόριο.
1: Είναι εστιατόριο. Και μου λέει, έχω πολύ καλές τιμές. Μπορεί να φάει άνθρωπος εδώ, μου λέει, με 35 ευρώ. Και είναι εκπληκτικό το εστιατόριο του. Και 40 ευρώ μπορεί να φάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, μου λέει, όσοι έρχονται, ακόμα και οι ξένοι, πάνε σούπερ μάρκετ, αλλά και εκεί τα βρίσκουν ζόρικα. Και του λέω, γιατί ρε εσύ, του λέω, τα βρίσκουν ζόρικα. Μου λέει, γιατί και εμείς έχουμε ανεβάσει τις τιμές, επειδή έχουν αυξηθεί τα προϊόντα και οι τιμές των προϊόντων. Του λέω, έλα μωρέ, πάλι τα ίδια. Και μου λέει, άκου να δεις. Και το ψάξα, παιδιά, και ισχύει. Τα ναύλα στα φορτηγά ψυγεία που μεταφέρουν τα τυριά, τα κρέατα, τα γάλατα, τα φρούτα στα νησιά, έχουν αυξηθεί 12-15%. Αυτό το φόρτωμα ποιος θα το φάει?
0: Είναι η λεγόμενη,
1: δεν θα το μοιραστεί το σούπερ μάρκετ, δεν θα το πάρει μετά το κατάστημα, δεν θα το πάρει το ξενοδοχείο, δεν θα το πάρουν όλοι αυτοί.
0: Μετακυλίεται αυτό παντού.
1: Αυτό. Οπότε σου λέει ο άλλος, από το να πάω σε ένα εστιατόριο που από 10 ευρώ θα δίνω 15, πάω στο σούπερ μάρκετ και αρχίζω να παίρνω εγώ πράγματα. Και μου λέγανε το εξής, ότι από ακριβά ξενοδοχεία που έχει διαμονή τους και 200 ευρώ, δεν έρχονται και 200 και 300 ευρώ το βράδυ, δεν έρχονται κάθε μέρα, μου λέει, να φάνε έξω. Πάνε και αυτή στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετά ρεπορτάζ γι' αυτό και πέρυσι και πρόπερσι, ακόμη και στην υπηρετική Ελλάδα, σε πολλούς προορισμούς που δεν χρειάζεται να πάρεις πλοίο, είχε σημειωθεί το εξής: να δημιουργούνται τεράστιες ουρές στα σούπερ μάρκετ από το πρωί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι φίλους να με παίρνουν από το Ξυλόκαστρο. Σου δίνω ένα παράδειγμα, ναι, τώρα που είναι και κοντά στην Αθήνα, και να μου λένε ότι αυτοί που δουλεύουν και τρίβουν τα χέρια τους είναι τα σούπερ μάρκετ και ακόμη και τα μίνι μάρκετ. Μου λέει, ο θεσμός μίνι μάρκετ έχει αναστηθεί.
1: Βέβαια.
0: Διότι καταφεύγουν εκεί οι τουρίστες, δίνουν τα χρήματα στο κατάλημα.
1: Δίνουν ένα πεντάρικο μετά στο μίνι μάρκετ.
0: Γιατί σου λέει, ήδη έχουμε πληρώσει. Άξ. Όπου και να πας.
1: Και άμα το κατάλημα έχει και μια πισινούλα, θα δώσεις και 30 ευρώ παραπάνω τη μέρα για εκεί, να έχεις και την πισίνα σου, να κάνεις και τις βουτιές σου και πας έξω και παίρνεις και πρωινά και χιλιαδύο.
0: Στο μεταξύ είναι φοβερό. Έχουμε πρόβλημα με αυτές τις τιμές.
1: Ακούστε και αυτό. Είναι φοβερό γιατί πολλά ξενοδοχεία, ενώ πριν είχαν μέσα κανονικά το πρωινό τους, ναι, τώρα το βγάζουν το πρωινό και σου λένε ότι άμα θέλεις πρωινό, για να έχεις μια καλύτερη τιμή.
0: Είναι
1: για να
0: μπορέσεις
1: να το προσελκύσουν.
0: Είναι όπως το εξωτερικό ακριβώς, που εδώ, σου λέει κοίταξε, έξτρα, άμα ναι, θες, πληδώσω 10 ευρώ το άτομο, αλλιώς, 15, αλλιώς
1: πάρτε. Ας πούμε στην Ιταλία, θα σας πω, ή στην Ισπανία, βγαίνουν έξω, πηγαίνουν σε ένα καφέ δίπλα, παίρνουν ένα κρουασάν, ένα σαντουιτζάκι μικρό και ένα καφέ και πληρώνουν πολύ λιγότερα από το να έχεις μέσα πρωινό στο ξενοδοχείο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ιταλία το βγάζουν έξω το πρωινό. Σου λέει, άμα θέλεις. Γράφει εδώ η κυρία Όλγα. Στη Ζάκυνθο, λέει, ήρθαν από Κιάτο 4 μέρες. 3 διανυκτερεύσεις. Χάλασαν 650 ευρώ. Πάρτινια.
0: Από το Κιάτο στη Ζάκυνθο. Για, για τρεις διανυκτερεύσεις 650 ευρώ.
1: Γεια σας κυρία Βούλα,
0: και το
1: καλημέρα.
0: Επισημαίνει αυτό η Όλγα, διότι η Ζάκυνθός μας και γενικά το Ιόνιο, το ξέρω γιατί πολλοί βορειοελλαδίτες καταφεύγουν στο Ιόνιο, δεν έχουν και την ίδια ακρίβεια που έχει Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, ναι. Είναι πολύ πιο οικονομικά.
1: Και κάτσε μισό. Να σου πω γιατί. Ελάκη, πάρε μία τον κύριο Γιάννη, τον γλυκό, τον πρόεδρο των ζαχαροπλαστών, να δούμε τι γίνεται. Γιατί άκουσα ότι και τα παγωτά έχουν ακριβήνει πολύ. Άμα δεν είναι...
0: Μα πώς μας γλυκάνει και
1: πώς μας γλυκάνει, ακούς.
0: Γιάννης.
1: Α, και ναι, θα πάμε και σε διάλειμμα. Αλλά να σας πω κάτι. Συμφωνώ με τον Γιάννη εδώ πέρα που στέλνει το μήνυμα, τον φίλο τον οδηγό ταξί, που λέει ότι εδώ πάνε σε ένα φούρνο και την κάνουν ταράτσα. Μου λέγανε φίλοι μου από το εξωτερικό.
0: Τι σημαίνει την κάνουν ταράτσα?
1: Α, καλησπέρα.
0: Πάνε σε ένα φούρνο και την κάνουν ταράτσα. Ανεβαίνουν στην ταράτσα. Τι, τι με κοιτάς. Ρε Τζόνι Τρούπερ, τι σημαίνει η φράση και την κάνουν ταράτσα? Πηγαίνουν στο φούρνο, παίρνουν τα κουλουράκια και ανεβαίνουν στην ταράτσα και τα τρώνε. Το έχω κάνει, γι' αυτό το λέω, Τζόνι Τρούπερ.
1: Δεν λες αλήθεια τώρα.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Την κάνω ταράτσα σημαίνει ότι γεμίζω την κοιλιά μου. Είναι έκφραση. Δεν το
0: ξέρες. Όχι.
1: Έλα ρε να φάμε να την κάνουμε ταράτσα, σου λέει, να ισιώσει. Δηλαδή να είναι τούμπανο.
0: Δεν το ακούω, δεν το λέμε στη Βόρεια Ελλάδα αυτό.
1: Γιατί δεν έχει λάμδα, γι' αυτό με έχει λάμδα, το λέγατε. Ταράτσα δεν τη λέτε.
0: Είσαι σχρόν.
1: Κλαπακιάζουν, λέει ο Γιώργος. Να ορίστε. Την κάνουν ταράτσα. Εντάξει. Και συμφωνώ πολύ με τον φίλο οδηγό. Ναι. Γιατί μου το λένε και φίλοι μου που είναι από το εξωτερικό και έρχονται εδώ. Μου λέει: φίλε, εμείς έχουμε μια μεγάλη λύση. Ένα είναι η φούρνη και δύο είναι τα σουβλατζίδικα. Πας σε φούρνο, παίρνεις τυρόπιτες, πανακόπιτες που σου αρέσουν αυτά.
0: Στα σουβλατζίδικα, γιατί κόντυψα να πάθω έμφραγμα από χθες.
1: Πίτσες.
0: Έκανα το λάθος και πήρα στο σπίτι γιατί είχα κόσμο από ένα καλό, από μια καλή και καλά σουβλακερή και πλήρωσα για τρία πράγματα 50 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει, ντροπή.
0: 50 ευρώ! Πολύ μου κακοφάνηκε. Ξέρεις πώς βγάζω εγώ τα 50 ευρώ και πώς θα βγάζει ο κόσμος τα 50 ευρώ.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι. Στο φούρνο δίνουν 15 ευρώ και παίρνουν τυρόπιτες, πανακόπιτες και αυτά. Παίρνουν και δύο χυμούς.
0: Όχι, είναι όμως χάλια για τις λιπαποθήκες μας αυτά. Είναι πολύ κακή τροφή.
1: Για πάμε break να γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί μαθαίνω ότι ακριβένει και παγωτό. Να πάρουμε τον Κυριάννη να δούμε τι γίνεται. Μήπως και γλυκαθούμε λίγο.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
4: Ρωμαίος,
0: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
0: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
0: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
0: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά παίζει και η άλλη τώρα ιστορία που τη συζητούσαμε πάλι στο δελτίο χτες για το παγωτό. Και λέει, πας, ας πούμε, να πάρεις ένα παγωτό. Καλά, στα περίπτερα έχουν ξεφύγει. Παίρνεις ένα τόσο δάκι πελάκι και πληρώνεις πάρα πολλά. Αλλά το ίδιο είναι.
2: Δηλαδή,
1: σε...
2: άμα έχω καμιά παρέα και θέλω να πάω σε ψυγείο, να μην τον τολμήσω. Άμα είναι 5-6 άτομα, να πάρω 6 πυράβλους. Πόσο θα μπορούσε να γίνει.
1: Πύραυλο θα γίνει. Πύραυλο. Είναι πλέον 4 και 5 ευρώ φτάνει.
2: 4-6, 24
1: ευρώ. Θα δώσει 30 ευρώ. Και πολλές φορές και σε κάποια ζαχαροπλαστεία είναι πολύ ακριβό. Για να δούμε όμως πού είναι, για να είμαστε εντάξει με αυτό το πράγμα, γιατί
2: και
1: υπάρχει
2: δίκαιη.
1: Λύση.
2: Και δίκαιη.
1: Και δίκαιη, ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος των ζαχαροπλαστών, γιατί εντάξει, όλα ανεβαίνει σοκολάτα, όλα ανεβαίνει ζάχαρη, όλα έχετε νίκια και αυτά. Ο κύριος Γιάννης Γλυκός είναι κοντά μας. Καλός άνθρωπος, γλυκός άνθρωπος, αλλά γιατί το παγωτό το ακριβίνατε. Το ακριβίνατε τελικά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Και τους ακροατές σας, τι κάνετε?
2: Τι γίνεται, εσύ τουλάχιστον είσαι τυχερός, είσαι μέσα στα γλυκά, οπότε...
3: Αν έχεις 5-6 άτομα,
2: ναι.
3: Θα πας στο ζαχαροπλαστείο, ναι. Θα πάρεις ένα κιλό παγωτό με 17-18 ευρώ, θα φας και την άλλη μέρα,
2: ναι.
3: Γιατί 6 άτομα θα φάνε από 300 γραμμάρια, ο πύραυλος είναι 100.
2: Α, ναι.
1: 600
2: και είναι 17 ευρώ το κιλό, δηλαδή έχει τώρα στο ζαχαροπλαστείο.
3: Είναι πιο φτηνό. Έχει φύγει η τιμή στα περίπτερα.
1: Γιατί έφυγε εκεί?
3: Τα εργοστασιακά παγωτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Διότι τη σοκολάτα αυτή την είχαν αγοράσει, δεν κατασκευάζονται απευθείας. Είχαν στόκ μέσα και αναγκαστικά πουλάνε ακριβά. Δεν γίνεται. Η σοκολάτα έχει πέσει αυτή τη στιγμή.
2: Κατάλαβες, τα έχουν φτιάξει πολύ και άρα, είναι λοιπόν, άλλες τιμές.
3: Αλλά δεν έχει πάρει καμιά αύξηση ο πέρυσι. Καταρχάς, αυτά τα παγωτά δεν είναι μεγάλα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Βέβαια, Γιάννη, για να λέμε τώρα την αλήθεια, εξαρτάται και σε ποιο ζαχαροπλαστείο πας για αυτό που λες για το ένα κιλό παγωτό, ξέρω εγώ, 17 ευρώ.
3: Όπου και να πας, δηλαδή στα 80% μέσα στην Αθήνα,
2: ναι.
3: Θα το βρεις από 16 μέχρι 18 ευρώ. Στάνταρ αυτό.
2: Ναι.
3: Την μπάλα θα τη βρούμε από 2 μέχρι 2,80.
2: Πω πω. Να σου πω, ακόμη κι αν είναι αυτά που φτιάχνετε τώρα τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, παγωτό Ντουμπάι, παγωτό, ξέρω εγώ, Λότους και όλα αυτά τα περίεργα.
3: Ναι, τώρα ας πούμε, για να λέμε όμως λίγο έτσι καλά καλά την αλήθεια, άμα πάει να πας να φας ένα φιστίκι καλό,
2: ναι.
3: Θα το βρεις πάνω από 20 ευρώ το κιλό.
1: Γιατί είναι ακριβό το φιστίκι.
3: Είναι πολύ ακριβό το φιστίκι. Δηλαδή, για να σου πω και λίγο τεχνικά, σε ένα κιλό γάλα πάει 100 γραμμάρια φιστίκι. Φιστίκι που είναι μάζα ας πούμε. Αυτό έχει 60 με 70 ευρώ το κιλό. Αμέσως πάμε 7 ευρώ.
1: Έλα, μας ακούς?
2: Κάτι έγινε στη γραμμή.
1: Ναι, ναι. Α, ναι, μας ακούς.
3: Λέω, όταν πας να βάλεις σε ένα κιλό γραμμάρια φιστίκι.
2: Ναι. Ας ξανά. Άκουσέ με, Γιάννη, επειδή έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή, θα σε ξανακαλέσουμε ή μετακινήσου για να ακούγεσαι καλύτερα. Κάτσε λίγο να σε ξανακαλέσει ο Κώστας.
1: Λοιπόν,
2: γιατί είναι
1: εδώ.
2: Πολύ.
1: Α, εντάξει, καλύτερα.
2: Καλύτερα.
3: Λοιπόν, λέω τεχνικά,
2: ναι.
3: Και για να σας πω λίγο για τη συνταγή. Ας πούμε, ένα φιστίκι,
2: ναι.
3: Για να γίνει καλό θέλει 100 γραμμάρια μάζα φιστικιού μέσα στο 1 κιλό γάλα.
2: Ναι.
3: Το οποίο το καλό έχει 70 ευρώ το κιλό. Οπότε ξεκινάμε με κοστολόγιο 7 ευρώ το κιλό.
1: Σωστός. Πάντως
3: μόνο
1: εδώ,
3: το φιστίκι.
1: Μόνο το φιστίκι. Εδώ μου γράφει ένας κύριος, εδώ ο κύριος Δήμος μας γράφει το εξής. Χθες λέει, ρε παιδιά, πήρα ένα κιλό παγωτό από ζαχαροπλαστείο στην Κυψέλη. Εντάξει, γειτονιά είναι ο άνθρωπος, δεν πήγε και στην Εκάλη. 22 ευρώ.
3: Εγώ σας είπα, το βρίσκουμε από 16-17 μέχρι 18-20. Τώρα υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις.
1: Στο δικό σου το ζαχαροπλαστείο πόσο το έχεις?
3: 16-50.
1: 16-50. Σοκολάτα, σοκολάτα, βανίλια και αυτά ή και το φιστίκι.
3: Τα πάντα, όλα τα πάντα, μία τιμή.
2: Παίρνει ο κόσμος.
3: Παίρνει. Ακόμα δεν βοηθάει ο καιρός.
2: Ναι.
3: Αλλά παίρνει ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, έχει ξεκινήσει και παίρνει.
1: Τέλεια. Πολύ
2: καλά. Με τα άλλα προϊόντα τι γίνεται, με τα υπόλοιπα γλυκά.
3: Λοιπόν, τα γλυκά, κοιτάξτε, τώρα κόβουν σιγά σιγά. Ναι. Αλλά αρχινάνε για εμάς τη ζαχαροπλαστία, οι βαφτίσεις σιγά, μην και αυτά είναι η εποχή μας τώρα. Α. Και γίνεται λίγο ψηλό χαμός.
2: Οπότε έχετε παστάκια και τέτοια,
3: ε? Ναι, ναι, έχουμε βαφτίσια. Έχουμε τώρα στα βαφτίσια κάνουν μπισκοτάκια, pop cake, κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε πάμε, εντάξει, έχει δουλειά.
1: Καλώς.
3: Από εδώ και πέρα, που αρχινά θα φύγουν τα παιδιά, θα κλείσουν τα σχολεία, θα κόψουμε κι εμείς.
2: Μάλιστα. Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα
1: μας.
2: Πολύ. Φιλάκια πολλά πολλά.
1: Έλα γλυκά, ναι, τους έξι, δικό σου είναι, πες μας.
2: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να σε πάρω πάλι από το λαιμό γιατί σε έχω τρελάνει.
3: Δώσε 15 τούρτες.
1: Ναι.
3: Και 5 μπρούκι, είναι το viral γλυκό μας το μπρούκι.
1: Τι είναι το μπρούκι?
3: Το μπρούκι είναι, θα γίνεται μάχη με το
2: μπρούκι. Τι γίνεται καλέ, τι είναι αυτό το μπρούκι?
3: Το μπρούκι είναι ένα σουφλέ σοκολάτα, το οποίο έχει κούκις μέσα, έχει μπράουνις, είναι μία πανδεσία.
2: Τι λες?
1: Τι μπρούκι?
2: Άρα,
1: 10
2: μισό
1: κομμάτια.
2: Λεπτό, γιατί τώρα, Γιάννη μου, είναι το μυαλό μου μέσα στα μπρούκις και στα κούκις με αυτά που λες. Λοιπόν, όποιος στείλει τώρα στο Viber και τη μέχρι τις 12, στο 694-7-989-989, απλά γράψτε μας ότι θέλετε να διεκδικήσετε ένα γλυκό. Ο Γιάννης...
3: 5 τούρτες, 5 μπρούκι.
2: Ο Γιάννης
1: 5 δικός... τούρτες, 5 μπρούκι. Αυτό κάνει καιρό. 5 τούρτες, 5 μπρούκι, παιδιά. Πες μου, πού.
2: Ζαχαροπλαστεία Μαρών, ρε
1: πού?
2: Φίλε.
3: Μαρών, Ήλιον, Αγίου Νικολάου 123, Ιερά, οδός 278, Εγάλεο.
1: Τα φιλιά μας, άντε να σε καλά.
2: Ήλιον ή Εγάλεον, και αρχίζουν και πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Είπαμε, θα δώσουμε 5 τούρτες
1: πέντε
2: και 5 μπρούκι.
1: Λοιπόν,
2: έχει
1: και
2: ωραίο όνομα,
1: θέλω να
2: μπρούκι.
1: Σας πω κάτι για το όποιος που κερδίσει. Λοιπόν, στο 694-7-989-889 στέλνετε μηνύματα και μπαίνετε όλοι με μια καλημέρα για την κλήρωση για τα γλυκά. Όταν πάτε στον κύριο Γιάννη, ρωτήστε τον κάτι καταπληκτικό που έχει κάνει. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο.
2: Και αυτό με τα φρουτάκια να μας πει. Και αυτό έγινε viral. Γιάννη, είσαι στη γραμμή.
3: Φρούτα κάθε Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
2: Τι γίνεται
1: φρούτα,
2: και με αυτή την τρέλα με τα φρούτα?
1: Φρούτα,
3: τώρα
1: δεν ήθελες πάρτι.
3: Το μπρούκι, ας τα φρούτα.
1: Ας τα μπρούκι okay, τώρα.
2: Μπρούκι, okay,
1: λοιπόν, okay. Να πάτε στο Γιάννη, πείτε του πώς έχει καταφέρει. Ενώ θα μπορούσε άνετα να έχει χαλαρά τα παιδιά και να μην δουλεύουν κανείς, να συνεχίζει ο Γιάννης τη δουλειά με τους εργαζόμενους που έχει εκεί. Πώς τους έχει βάλει όλους από τις 6 το πρωί
2: να
1: στη δουλειά
2: πόδι.
1: Μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι το σωστό. Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά,
1: γεια σας κύριε Πρόεδρε.
2: Γεια, γεια. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. 5.
2: Καλέ, θα το πατήσω να το δω πώς είναι αυτό.
1: Μπρούκι, λοιπόν, που είναι ένα μεγάλο σοκολάτο γλυκό για πολλά άτομα, βέβαια. Έτσι, σαν τούρτα είναι. Και 5 τούρτες, ό,τι θέλετε εσείς. Οι 10 λοιπόν τυχαίροι που θα κερδίσουν θα πάνε στο Μαρόν, στο Ήλιον και θα πάρουν τις τουρτίτες.
2: Στο Εγάλεο, όπου θέλετε εσείς. Α, παιδιά, πάτησε αυτό το μπρούκι. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Είναι μια πανδεσία. Κοίτα το εδώ. Σοκολάτες μέσα, μπισκότα, λιών. Πόσο να έχει τώρα. Να σου πω, μια τέτοια κουταλιά όμως.
1: Ναι.
2: Θα έχει στανταράκι η κουταλίτσα. 150 θερμίδες τις παίρνεις για πλάκα.
1: Ναι, αλλά όμως εδώ πρέπει να γλιτώνεις τον ψυχίατρο. Γίνεσαι καλά. Φτιάχνει η διάθεσή σου, φτιάχνει η ψυχή σου. Όλα καλά.
2: Είναι μια έκρηξη στον εγκέφαλο και λειτουργούν όλα καλύτερα.
1: Καλημέρα στη Χριστίνα. Αχ, παιδιά, λέει δεν υπάρχει χρόνος για τριήμερο. Έφτιαξα το site μου χθες. Μπράβο, ρε Χριστίνα. Ανδρέου.
2: Counseling.com.
1: Και είμαι χαρούμενη πολύ γι' αυτό. Και η Χριστίνα είναι η Χριστίνα Ανδρέου, σύμβουλος ψυχικής υγείας. Μπράβο, ρε Χριστίνακη. Να είσαι καλά.
2: Πολλά συγχαρητήρια. Το έχουμε ανάγκη. Χριστίνα Ανδρέου, andreoucounseling.com, σύμβουλος ψυχικής υγείας, γιατί όλοι χρειαζόμαστε κάποια συμβουλή
1: μας
2: και τον γιατρό μας.
1: Ο καλύτερος,
2: καλή
1: λέει
2: επιτυχία.
1: Η ναι, κυρία Όλγα, ο καλύτερος και τίμιος τώρα. Καλημέρα Γιάννη. Α, το ξέρουν
2: ναι,
1: κιόλας.
2: Ναι,
1: γεια σου Γιώργη, γιατί λέει ρε παιδιά δεν είναι ακριβά όμως, λέει, δεν δικαιολογούνται να είναι τόσο ακριβά τα παγωτά των εργοστασίων και επίσης οι σοκολάτες, οι κοφρέτες, τα μπισκότα. Φίλε, έχεις δίκιο και μάλιστα μου έλεγε περιπτεράς, ο οποίος έκλεισε το περιπτέρο, ότι δεν με συνέφερε. Γιατί εγώ μου λέει έβγαζα από τις κοφρέτες, από τα μπισκότα, από τις σοκολάτες. Είναι πάρα πολύ ακριβές. Τα σούπερ μάρκετ τις πουλάνε πολύ πιο φθηνά και πάνε και τις παίρνουν εκεί, μου λέει, και δεν μπορώ να τα καταφέρουμε, μου λέει.
2: Αυτό εμείς που πηγαίνεις παλιά και έπαιρνες για πλάκα από ένα περίπτερο,
1: μπράβο,
2: δυο σοκολάτες, δυο σοκοφρέτες, τέλειωσε. Γιατί και οι σοκολάτες πλέον, οι καλές, τώρα να μην αρχίσω να λέω ονόματα,
1: ναι,
2: οι μεγάλες,
1: οι
2: αγαπημένες,
1: οι
2: αγαπημένες, ναι, των περισσότερων. Έχουν ξεφύγει και αυτές τις τιμές κοντά στα 2 ευρώ η μία.
1: Καλά, και εκτός αυτού πρέπει αν πάρεις σοκολάτα κάτι, όταν μην έχεις δίπλα την Άννα Σταματιάδου. Που πας, Μαϊμίνα! Τώρα μας αλλάξει, μας φωνάζει. Υπάρχει μια φωνή μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Όταν πάει να τσιμπείς κάτι, Μάιος δεν τρεπόσαστε. Τώρα θα το αλλάξει από Τρίτη, Δευτέρα. Ιούνιος ρε παιδιά, τώρα είναι με σοκ. Μεσό, τον Ιούλιο δεν διαμαρτύρεται. Μπορείς να φας ό,τι γλυκό θέλεις. Γιατί σου λέει, πλέον δεν έχεις καμία πιθανότητα. Άστο, καταστράφηκες. Φύγε.
2: Γιώργη, φύγε, πέθανε κάπου μόνο. Εσύ μπορείς να πας στα ζαχαροπλαστεία Μαρών.
1: Α, ναι.
2: Αν θα κάνουμε το διαγωνισμό και είσαι μέσα στους τυχερούς και να πάρεις κάτι που σου αρέσει. Δεν θέλεις να πάρεις σοκολάτα. Μπορείς να πάρεις ένα γλυκό με.
1: Πάρε
2: ένα
1: κατά ήθη.
2: Σοκολάτα με κρέμα, πώς λέγονται. Ένα σιροπιαστό, ένα μπακλαβά, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι, Άννα, μας λέει η κυρία Τίνα. Ο γιος μου λέει 19 χρονών, τον θυμίζεις, γιατί λέει δεν θυμάσαι τέτοιες φράσεις.
2: Μα δεν τις λέμε εμείς. Έκανα ταράτσα, είπαμε.
1: Ναι, ρε, εσύ.
2: Δεν το ήξερα, παιδιά, συγγνώμη. Δεν το ήξερα.
1: Το άλλο σουκού θα μαζέψω, εκφράσεις. Να δούμε πόσες ξέρει και ο κόσμος.
2: Επίσης, εγώ μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα στα Γιαννιτσά. Είναι κάποιες εκφράσεις που δεν τις λέγαμε.
1: Ας πούμε, εμείς, όταν εγώ άκουσα την πρώτη φορά το φουίτ. Έπαθα πλάκα.
2: Έπαθα φούιτ, ρε,
1: ναι.
2: Φιλαράκι.
1: Τι έπαθες?
2: Φούιτ.
1: Μου το είχε πει ο κουμπάρος με εμένα τώρα. Ζήσω ο Μούτσος.
2: Επίσης, δεν λέτε εσείς τον Ντουγρού.
1: Ντουγρού ελίγο.
2: Φίγερε Ντουγρού.
1: Ναι.
2: Όταν το είχα πει πρώτη φορά στην Αθήνα, είχαν πάθει σοκ. Λένε, τι είναι το Ντουγρού? Εμείς το λέμε πάρα πολύ συχνά. Φύγε ευθεία. Αυτό καταλαβες. Οπότε του την κάνω τα ράτσα, δεν το ήξερα. Συγγνώμη.
1: Ναι, έτσι. Έχει πολλά. Γεια σου, Ευάκη μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη. Ενδιαφέρομαι για τα γλυκά. Παιδιά, γράψτε καλημέρα και μπαίνετε όλοι μέσα. Καλημέρα, να γλυκαθούμε. Νίκος, γεια σου, Νικολάκη. Γεια σου, Σάκη μας αγαπημένε. Γιώργο, το Μπρούκι, ο Γιώργος για Μπρούκι. Οκ, παιδιά. Γεια σου, Γιάννα μας. Καλημέρα, παιδιά. Αχ, κοριτσάκι μου, λέει την κάλα με τα ράτσα. Θα τον μάθεις κι εσύ. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Ενδιαφέρομαι για τα γλυκά. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για όλα τα γλυκά. Το μαθαίνουν οι διαιτολόγοι μου και μου λένε να μην ενδιαφέρεσαι. Κι άλλος φίλος, ο Μικές, ο 48, ταξί, έλα ρε αγόρι, μακάρι να κερδίσεις, να περάσεις από εκεί, να γλυκαθείς, να γλυκαθούμε όλοι θέλουμε, γεια σου Ασημίνα.
2: Μικέ, Μάικ, όχι Μικέ, Μάικ τον λένε τον άνθρωπο.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μάικ, μωρέ, τι Μικέ, Μάικ. Μάικ, στείλε μας λίγο σε παρακαλώ, αφού είσαι οδηγός ταξί, τι γίνεται με τον τουρισμό? Έχουμε, πάμε καλά, γιατί εσείς είστε οι καλύτεροι δείκτες. Πού το ξέρεις εσύ? Πώς πάει ο τουρισμός
1: πολύ
2: στην Αθήνα?
1: Χαμός, άμα πας τώρα κέντρο Αθήνας γίνεται χαμός. Χαμός, έχει ουρά.
2: Έχεις
1: έξω από την Ακρόπολη.
2: Έχεις δει τι γίνεται στην Ιταλία?
1: Εντάξει ρε, και αυτοί έχουν πάρα πολύ τουρισμό στη Ρώμη, πάρα πολύ.
2: Έχεις
1: γενικά
2: δει τη βίντεο κυκλοφορούν από την Ιταλία και από, και από τη Ρώμη? Δεν σε πάω στην Ακτή Αμάλφη, στα παραλιακά και στην Νάπολη.
1: Έγινε πολύ μόδα η Ρώμη, έχει γίνει μόδα. Έχει και
2: το αδιαχώρητο, κυριολεκτικά.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο αβαντάζ της Ρώμης? Δύο είναι τα μεγάλα της αβαντάζ. Ένα είναι ότι μπορείς, αν κλείσεις πολύ νωρίς τα εισιτήρια, να πας με εξευτελιστική τιμή, γιατί υπάρχουν όλες οι εταιρείες που πας με 50-60 ευρώ. Άμα κλείσεις τώρα για... Αν κλείσετε τώρα, σας το λέω γιατί το ψάχνα, αν κλείσετε τώρα για Χριστούγεννα, είναι 90 ευρώ. Αλήθεια.
2: Βρήκες με 90 ευρώ.
1: Ναι, το είχε και θα σου πω κιόλας. Το είχε
2: φεύγουμε?
1: Η Aegean. Το είχε η
2: παραμονή.
1: Το είχε η Aegean γιατί είχε 27 χρόνια την.
2: Κλείνει, γιορτάζει.
1: Ναι, γιορτάζει. Και είχε τέτοια προσφορά.
2: Πόσο είναι η Aegean?
1: Αχ, Παναγία μου, χέλπας. Γεια σας, κυρία Αντίνα μου. Γεια σου, Δημάκου μου. Βεβαίως, όλοι στο γλυκό, παιδιά είμαστε. Μη σας νοιάζει τίποτα. Και εντάξει, θα τρέξουμε μετά λίγο. Θα το περπατήσουμε λίγο παραπάνω και θα το κάψουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κομματάκι και να αλλάξουμε λίγο. Γιατί θέλω να πάμε.
2: Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ.
1: Να δούμε
2: γίνεται
1: και τον
2: με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Να δούμε. Έβγαλε πριν από λίγο. Είδα τους New York Times που είπαν ότι ο Τραμπ έστειλε νέο
2: τελεσίγραφο
1: στους. Στους Ιρανούς, με πιο σκληρά μέσα. Και θέλω ένα να δούμε αυτό. Και δεύτερο να δούμε και τις προκλήσεις των Τούρκων, οι οποίες είναι οι ίδιοι οι αναλυτές τους λένε ότι ο Ερντογάν θα κάνει κάτι, θα ξύσει λίγο την κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, κομματάρα 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 και σε λίγο κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αδαμίδης, ένας εξαιρετικός διεθνολόγος, έτσι ώστε να μάθουμε πολύ απλά τι γίνεται και τι παίζεται μέσα στον Ιούνιο που μπαίνει.
0: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας.

0: επηρεάζοντα τη σκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, διαγωνισμός μας τρέχει, 5 μπρούκες, 5 τούρτες. Για σας παιδιά, θα πάτε στο Εγάλο να τις πάρετε. Καλημέρα στέλνετε και μπαίνετε όλοι στο διαγωνισμό. Λέγαμε πριν από λίγο λοιπόν, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα τις ειδήσεις που βγάζουν οι New York Times για τον Τραμπ και το νέο τηλεσίγραφο που στέλνει στους Ιρανούς, προκειμένου να υπογράψουν να τελειώνει η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά περισσότερο ήθελα τώρα, μια και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αδαμίδη.
7: Γεια
6: σας, κύριε Αδαμίδη. Λέγαμε για τον τουρισμό και μας γράφουν εδώ οι καλοί φίλοι της εκπομπής. Έχουμε πολύ τουρισμό στην Αθήνα, λέει ο Μάικ, ας πούμε, όλο το χρόνο, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι για μας η βαριά βιομηχανία. Ωστόσο, μια περίεργη κατάσταση στο Αίγαιο.
7: Μας λένε
6: από
7: για
6: τους
7: τα
6: Τούρκους,
7: νησιά μας.
6: Ναι, και ειδικά στα νησιά. Και το βλέπετε, το διαφημίζει αυτό ο Ερντογάν με τους δικούς του. Σίγουρα θα κάνει μια τεράστια ζημιά. Ποια είναι η τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τώρα, γιατί και αυτός θα πάθει ζημιά σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου και δεν είναι και σε καλή κατάσταση η Τουρκία.
8: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η Άγκυρα συμπεριφέροντος κλασική αναθεωρητική δύναμη. Δηλαδή είναι ένα κράτος δυσαρεστημένο με το status quo που επιδιώκει να το αλλάξει προς όφελός του, εκμεταλλευόμενο κάθε κενό ισχύως. Mm-hmm. Αλλά αυτό το κενό σήμερα είναι πραγματικό, γιατί οι ΗΠΑ είναι απορροφημένα στο Ιράν, η Ευρώπη στην Ουκρανία και στα θέματα της ενέργειας. Και είδαμε πριν από μερικές ημέρες, όπως ξέρετε, και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκουλέρ, επανέφερε από τον Εύρο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το δόγμα της Γαλλίας Πατρίδας. Και συνέδεσε τα φορικά ύδατα με την απειλή του Κάζους Μπέλη και προωθείται και ένα νομοσχέδιο κατοχύρωσης τουρκικών αξιώσεων σε ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδια.
6: Κάτι τέτοιο εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει ή απλώς ξύνουν μια πληγή ή απλώς τρομοκρατούν για να πούνε ότι εμείς είμαστε εδώ, κάνουν λιονταρισμούς?
8: Κοιτάξτε, δεν είναι ρητορική έξαρση μόνο αυτό όλο. Είναι μια μέθοδος που εφαρμόζει η Τουρκία, χτίζεται τελεσμένα μέσω δύο εργαλείων, του lawfare, δηλαδή του λεγόμενου, της κατασκευής νομιμοφανών αξιώσεων, που αν μείνουν αναπάντητες, αποκτούν με τον χρόνο μια ψευδή νομιμότητα και των μέσων χαμηλού κόστους, όπως τα drones, αντί δαπανηρών περιπτήσεων μαχητικά. Ο στόχος τους είναι μια σταδιακή διάβρωση του status quo, χωρίς το ρίσκο όμως ανοιχτής σύγκρουσης. Δηλαδή, τακτικά μιλάμε για μια μεγιστοποίηση της σχετικής ισχύως με ελεγχόμενο κόστος. Τώρα, το πιθανότερο σενάριο, γι' αυτό που με ρωτήσατε, είναι μια κλιμάκωση χαμηλής έντασης, αυτό που είπαμε. Drones, έκδοση Ναύτεξ, νομικές αξιώσεις, με στόχο τη φθορά, όχι το θερμό επεισόδιο. Αλλά ο πραγματικός εδώ κίνδυνος δεν είναι ένας σχεδιασμένος πόλεμος.
6: Το ατύχημα.
8: Ένας λανθασμένος υπολογισμός σε ένα πεδίο που η τριβή είναι καθημερινή, όπως το Αιγαίο. Και εδώ καταλήγει ότι θα μπορούσε να γίνει μια ελληνική επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο ή μια γεώδρυση στις ζώνες τις δικές μας.
6: Αρχίζουμε να βγάζουμε πάλι τα μπλε έξω.
7: Βγάλανε στα τουρκικά κανάλια και παίζανε ένα βίντεο του 2025 με κάτι ψαράδες.
8: Ναι.
7: Το είδατε και αυτό, ε?
8: Είναι γνωστά αυτά. Δεν θα πρέπει να προξένει σε κάποιο αντίδραση. Δεν έχουμε απέναντί μας κάποιους πασιφιστές, κοσμοπολίτες, μία ανοιχτή. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.
6: Απ' τη μία έχουμε αυτό, απ' την άλλη βλέπουμε ότι πονάει η τσέπη μας λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Λέγαμε πριν από λίγο εδώ με την Άννα πόσο πολύ έχουν ανέβει οι τιμές στα εισιτήρια, στα ακτοπλοϊκά, στα πάντα και στα τρόφιμά μας και σε όλα αυτά. Και δεν βλέπουμε να τελειώνει ο πόλεμος.
7: Όλα τελεσίγραφα, τελεσίγραφα, τελεσίγραφα, συμφωνίες και τελικά δεν τελειώνει αυτό.
6: Δεν υπογράφει ποτέ τίποτα. Ο Τραμπ που πάει και τι στόχο έχει, έχετε καταλάβει? Ή μήπως τελικά έχει χάσει το παιχνίδι και προσπαθεί να βρει μια λύση?
8: Κοιτάξτε, ακόμα και η πιο πρόσφατη σημερινή κίνηση με το νέο τελεσυγγράφο είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή, ενώ μια συμφωνία φαίνεται να οριμάζει, ο πρόεδρος Τραμπ απέστειλε νέα πρόταση εγκυχηρίας, μοσχεύοντας με αυστηρότερους όρους, κληρώνοντας τις θέσεις του τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα η συμφωνία να φαίνεται να απομακρύνεται. Και υπάρχουν νέες κόκκινες γραμμές για την υποχρεωτική την τύχη των πυρηνικών υλικών, την καταστροφή των αποθεμάτων, δηλαδή του εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και το άνοιγμα και την αποναρτοθέτηση των στενών προορισμών. Και γι' αυτό δεν υπέγραψε κιόλας την πρόταση που βρίσκονταν στο γραφείο την Παρασκευή μετά από την σύσκεψη στο Situation Room. Τώρα αυτό είναι μια μορφή εξαναγκαστικής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή ο ισχυρός που υποτελεί σκληραίνει τους όρους, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνεται ο αντίπαλος είναι υποπίεση, δεν είναι ιδιοτροπία δηλαδή, αλλά είναι έτσι όπως το βλέπει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, είναι μια ορθολογική μεγιστοποίηση πλεονεκτήματος.
6: Πάντως μας μαλώσανε και εμάς.
8: Και τον κίνδυνο, αντεξόδου.
6: Ναι, μας μαλώσανε και εμάς θες με το State Department που έστειλε εδώ ανακοίνωση ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν.
7: Για να μπει μέσα ξανά ο Γιωτόπουλος της 17 Νοεμβρίου.
8: Ναι, εντάξει. Εδώ μιλάμε για. Το State Department εξέφρασε την βαθιά απογοήτευση για τη συγκεκριμένη απόφαση και κάλεσε έτσι δημόσια την ελληνική κυβέρνηση να επιδιώξει την επαναφορά του στη φυλακή. Να μην ξεχνάμε όμως κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο πρόεδρος Τραμπ στην περίπτωση του Ισραήλ. Η ίδια λογική, από αντίθετη κατεύθυνση, η ίδια λογική όμως, απίθυνε επιστολή στον πρόεδρο του Ισραήλ, τον Ισακ Χέρτζοκ, ζητώντας να απομείνει χάρη στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την δίκη του πολιτική και αδικαιολογική της δίωξης, να θυμάστε. Παρότι η χάρη είναι από τη στιγμή προεδρική αρμοδιότητα στο Ισραήλ και δεν γίνεται να απονεμηθεί χάρη εν μέσω δίκης.
6: Αφού είμαι δυνατός, κάνω τα πάντα.
8: Είναι η ίδια κατεύθυνση, η παναμιώτη επιλογική, που υπερθέναμε μεταχειρίζεται την κυριαρχία του συμμάχου ως διαπραγματεύσιμη. Στη μία περίπτωση πιέζοντας για φυλάκιση εδώ στη δική μας και στην άλλη για απαλλαγή. Δεν πρόκειται όμως για ανομαλία, αλλά είναι μια κανονική συμπεριφορά του ισχυρού σε ασύμμετρη συμμαχία που μικρός
6: εταίρος
8: απολαμβάνει τυπική όμως όχι ουσιαστική αυτονομία.
6: Αυτό. Έγινε κανονικότητα δηλαδή, γι' αυτό.
8: Ναι, ναι. Είναι διπλωματική πίεση, διαβάζοντας διπλωματική πίεση ως παρέμβαση ανάλογα με την οπτική. Και αυτή ακριβώς η αμφισημία είναι και το ενδιαφέρον. Έτσι. Αλλά αυτά θα τα βλέπουμε ακόμα περισσότερο όσο εντείνεται αυτός ο πολυπολικός ανταγωνισμός που βλέπουμε πλέον και τέτοιες παρεμβάσεις να ξέρουμε ότι θα πολλαπλασιάζονται και θα κανονικοποιούνται.
6: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και μαζί σας. Χίλια ευχαριστούμε για την ανάλυση.
8: Ευχαριστούμε
7: κύριε Δαμίδη.
6: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Θάνος, καλημέρα. Θα ήθελα γλυκάκι, ταξί. Θα Θάνο το νου σου στο τιμόνι. Δώσ' τα όλα. Ελπίζω να έχεις καλές κούρσες σήμερα. Γεια σου, Διαμαντή, φίλε. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ρε Σιτίνα, καλά λέω. Η κυρία Ντονάτου λέει γλυκελάει που είπα γλιτώνει στον ψυχίατρο με το γλυκό. Μ, τι κάνεις. Πρόσεξε όμως, αυτή τη ζωή κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Γλιτώνεις στον ψυχίατρο, αλλά πας στον παθολόγο. Γιατί άμα χτυπήσεις όλο το γλυκό, ανεβαίνουν τα ζάχαρα και η εξέταση άμα τους δεν θα είναι ότι καλύτερο, θα είναι λίγο πρόβλημα. Εντάξει. Ναι, ναι, πάντως εδώ βλέπω ότι οι οδηγοί μας γράφουν από το ταξί ότι έχει πάρα πολύ κίνηση η Αθήνα και αυτό μας έλεγε και ο Κωνσταντίνος πριν από λίγο εδώ. Ο καλός συγχολήπτης μας έλεγε ότι παιδιά βγαίνω εγώ στο κέντρο και έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Έχουμε τρομερά Airbnb. Καλό αυτό. Καλό. Έχουμε Airbnb πολλά και η πλάκα είναι γεμάτη και το μοναστηράκι έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο αβαντάζ της χώρας? Είμαστε ασφαλής περιοχή. Τα εισιτήρια, λέει ο Βασίλης, ανέβηκαν με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αργότερα πέσανε πολύ τα καύσιμα, δεν ρίξαν όμως τις τιμές. Τώρα γιατί ανεβαίνουν πάλι? Έλατε, Βασίλη! Έχει δίκιο ο Βασίλης αυτό. Γιατί εμείς δεν λέγαμε, το θυμάμαι φίλε, γιατί ήμουν τότε στην Ουκρανία. Και λέγαμε ότι ανεβαίνουν τα καύσιμα γιατί έχουμε τον πόλεμο. Και να η ενέργεια, και να ανέβηκε το φυσικό αέριο, και το ένα συνδέεται με το άλλο, και ανέβηκε και το ρεύμα. Βασίλη, το θυμάσαι? Πέρασε αυτό. Έγινε αυτόνομη, υποτίθεται, η Ευρώπη ενεργειακά ή τέλος πάντων προσπαθεί και από εδώ και από εκεί και ξαναπέσανε τα καύσιμα και είδαμε και τις τιμές να πέφτουν. Και εδώ υποτίθεται, δεν το είδαμε εμείς όμως στην πρακτική αυτό. Επίσης αυτό το πράγμα που λέει ο Βασίλης έχει δίκιο, γιατί λέγαμε ότι ανέβηκαν πάρα πολύ και τα τρόφιμα. Γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν εύκολα τα πλοία και όλα αυτά. Ωραία, τα τρόφιμα γιατί δεν ξαναέπεσαν, αφού έγινε αυτό. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον, θυμάσαι που είχε φτάσει το λάδι 20% 20,
7: πολύ 20
6: καλά. Ευρώ.
7: 22,
6: εντάξει,
7: 23
6: τότε
7: ευρώ.
6: Δεν είχαμε λάδι, αλλά σου λέω.
7: Κόντευε, ο Γιώργος λέει, κόντευες να πάθεις έμφραγμα βλέποντας τιμές του λαδιού.
6: Με την τούρτα όμως λέει, τα δίνεις σε διαιτολόγο. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πει Σταματιάδου, τρως ένα κουταλάκι για τη γεύση και μετά συνεχίζεις. Τώρα θα την αναλάβω και τη Σταματιάδου. Αναλάβω... Μπορείς να πάρεις μια τίτα. Πάρε
7: όχι
6: μια...
7: την τασούλα τώρα, μετά
6: τις 11:20.
7: Έχουμε
6: το φίλο γιατρό.
7: Εντάξει, γιατί θα τον πάρουμε και τον φίλο γιατρό.
6: Θα πάρουμε τα σούλα σου να δω. Γιατί τους χτες, παιδιά, είχαμε μια κόντρα με την Άννα Σταματιάδου. Λέγαμε για το θέμα των, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βγήκε μια είδηση.
7: Αρχικά να πούμε ότι βγάλανε μια ανακοίνωση για τις μεγάλες επιτυχίες που είχε το ελληνικό FBI, που κατόρθωσε το τελευταίο εξάμηνο να εξαρθρώσει 5 ουσιαστικά εγκληματικές οργανώσεις που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις. Έχουμε, σκεφτείτε, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή το τελευταίο, επαναλαμβάνω, μόνο εξάμηνο, πάνω από 1.100 κατηγορούμενους. Έχουμε δει 90 συλλήψεις, αλλά 17 προφυλακίσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε, από 1.100 50 πόσοι ήταν οι κατηγορούμενοι, 17 προφυλακίσεις. Και πολύ συχνά συζητάμε, όταν σκάει μια καινούργια εγκληματική οργάνωση, ναι, και μπουζουριάζουν 20-30 άτομα, βλέπετε, και από τη Θεσσαλονίκη έσκασε και από την Κρήτη, έχουμε διάφορες, πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στην ανάκριση για κακουργήματα, τελικά όμως ένας καταλήγει στη φυλακή. Όπως έγινε και... τώρα και με την Κρήτη. Σωστά. Θα μας τα πει βέβαια καλύτερα η Τασούλα.
6: Ένας λογιστής μπήκε μέσα.
7: Ναι. Ναι,
6: και τους έλεγα, ωραία παιδιά, για καθίστε. Βγάζουμε εμείς εδώ πέρα, γιατί και ο κόσμος περιμένει, σου λέει. Αχ, βγάλανε και την είδηση τώρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι ήταν η επιχείρηση θερισμός.
7: Αυτό που είπα.
6: Θεριστής, μπράβο. Και αυτά εκεί καλά.
7: Θερισμός.
6: Ωραία. Ναι, και σου λέει, έχεις πιάσει 1000 άτομα, 1200,
7: 1300. Ναι. Όχι, και βάζεις. Είναι κατηγορούμενοι.
6: Ναι, αλλά όμως εδώ πέρα.
7: Οι συλλήψεις είναι πάνω από 90.
6: Ναι, επειδή βλέπαμε τα στοιχεία που ερχόντουσαν και λέγανε ότι είχε 5 πρόβατα, τα έκανε 1000. Mm. Μετά είχε διάφορα χωράφια που μετά ήρθαν και άλλα χωράφια που δεν δικαιολογούνται. Και πάνε αυτοί μέσα και λένε: ορίστε κύριε, είμαι κτηνοτρόφος. Ένα. Δύο. Ορίστε κύριε, τα χωράφια που είχα ήταν της γιαγιάς μου και της προγιαγιάς μου και της μαμάς μου. Και να τα χωράφια και είναι εντάξει. Και φύγανε έξω. Πολλοί δεν είχαν ούτε καν να δώσουν. Δεν είχαν ούτε περιοριστικούς όρους και αφέθησαν ελεύθεροι. Εγώ το λέω για γιατί όταν βλέπεις να κατεβαίνουν 50-50 με χειροπέδες και κουκούλες στους ανθρώπους και τους πας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εδώ και μετά τους αφήνεις ελεύθερους για πλημέλημα. Όπα ρε παιδιά, τι τους τραβάς με χειροπέδες για πλημέλημα. Και δεν έχουν και τους βάζεις ούτε περιοριστικούς όρους σε κάποιους ή ούτε το παραμικρό. Για καθίστε λίγο δηλαδή.
7: Ή μικρές εγγύησεις.
6: Ή μικρές εγγύησεις 1200 και 3000 ευρώ.
7: Θα σας πω κάτι. Ακόμη και σε μία δίκη τώρα πρόσφατα που ήμουνα, με μία άλλη ομάδα αγροτών που είχαν πιάσει από τις Σέρες, ναι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, μέσα υπήρχε και αντιδήμαρχος αυτούς, ήταν και αυτοί καμιά τριανταριά άτομα.
6: Πάλι με τις κλούβες
7: φέρνανε. Τελικά, έγινε η δίκη, έγινε, ναι, η δίκη από αυτούς, ουσιαστικά τους 25-32 πόσοι ήταν στο σύνολό τους, μόνο οι 7 είχαν πάρει το χοντρό πακέτο που ουσιαστικά ήταν μια οικογένεια και ζήτησε να κάνει ποινική διαπραγμάτευση. Που τι σημαίνει αυτό? Είπε στο δικαστήριο, για να γλιτώσω εγώ και να μην φάω φυλακή και να μην κινδυνεύσω να μπω μέσα, επιστρέφω τα χρήματα.
6: Ωραία.
7: Και δώσανε πίσω περίπου 160.000 ευρώ.
6: Α.
7: Εντάξει. Οι υπόλοιποι, ναι, που ήταν πάνω από 20 άτομα συνολικά, αν ήσασταν στο δικαστήριο, μιλάμε για μικροποσά, τύπου 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ. Πέσανε κάτι φυλακίσεις, κάτι ποινές φυλάκισης.
6: Πλημελήματα
7: από
6: όμως.
7: Ναι, βέβαια, εννοείται πλημελήματα.
6: Ναι,
7: η
6: ρε,
7: απάντη
6: μου,
7: είναι
6: αλλά
7: πάνω από 120.000 ευρώ, η κακουργηματική.
6: Να πούμε και το άλλο που έχει σημασία. Λέγαμε εδώ πέρα ότι και είχαμε χρησιμοποιήσει και ονόματα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργών και του κυρίου Καραμαλή και ήταν η κυρία Πακώστα και άλλους βουλευτές.
7: Λιβάνιος.
6: Ναι, ο κύριος Λιβάνιος. Mm. Οι οποίοι λέγανε ότι εδώ πέρα κατηγορούνται ότι είχαν καταπατήσει εκτάσεις και ότι είχαν πάρει.
7: Ο
6: κύριος Μηταράκης, ότι είχαν πάρει πολλά χρήματα και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα έστειλε και η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα στέλνει λοιπόν εδώ πέρα και λέει: εσείς έχετε φάει 150.000 ευρώ. Αυτά είναι κακούργημα.
7: Να γίνει έρευνα, σου λέει. Έρευνα.
6: Ναι, αλλά λέει: σου είπε ότι έχει φάει 150.000 ευρώ, εσύ 200.000, εσύ τόσα. Εντάξει. Τα βάλανε όλα αυτά μέσα. Και μετά ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να γίνει.
7: Από την κυρία Τιχεροπούλου.
6: Να γίνει ποσοστικοποίηση. Δηλαδή, τι ποσοστό παίρνει, γιατί δεν είναι το ίδιο σε όλους. Και κάνει μια διαδικασία, τέλος πάντων, να μην σας ζαλίζω. Και κάνει τη διαδικασία και φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους κρεμάσαν στα μανταλάκια, δεν έχει σημασία αν είναι μπλε, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, ούτε το κόμμα που είναι ο καθένας. Φαίνεται ότι δεν χρωστάνε τίποτα.
7: Τελικά
6: ότι
7: είναι ή μηδενικό. 130.000 ναι, ευρώ, έπεσε, ήταν ξέρω εγώ 700 ευρώ.
6: Ναι, και μπορεί να μην είναι και τίποτα, ναι, λέει, αν κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες. Μίλησα με τους δικηγόρους τους. Άρα εδώ.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
10: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ στο τέλος του μήνα θα προσταθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο Πρωθυπουργός στην επέκταση του προλαμβάνω, το οποίο, όπως είπε, θα συνεχιστεί έως το 2030 με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα, στην ανάρτηση του έστειλε μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες, αναφέροντας πως οι εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Όπως είπε, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου.

0: πρόταση ακεχηρίας ενώ τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνιζαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Axios ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε πως ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόν έπληξε το κτίριο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο στο οποίο έχει προκληθεί ρήγμα σε τείχο. Δύο επεισόδια μαύρωσαν χθες βράδυ τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Φωτιά εξέσπασε το πρωί σε επέθριο χώρο με λάστιχα και σκουπίδια στη λεωφόρο και φυσού στη συμβολή της με την οδό Κορώνης. Στην αυστηρή αντιμετώπιση των εμπρισμών από αμέλεια και στους εντατικούς ελέγχους θα επικεντρώνεται φέτος η στρατηγική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τους πρώτους 5 μήνες του έτους επιβλήθηκαν συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα και πραγματοποιήθηκαν 60 σύλληψεις. Χωρίς τις αισθήσεις της, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ρόφου στην Πτολεμαϊδα. Δύο νέα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδοπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στην πρώτη περίπτωση, λέμβος με περίπου 42 αλλοδοπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Χθες είχαν διασωθεί στην Καλαμάτα 23 αλλοδοποί επιβαίνονται σε λέμβο. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους. Μία θηλυκή φάλαινα μήκους 10 μέτρων εξόκυλε και πέθανε σε παραλία του Ιλντερέ, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Επρόκειτο για μία πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στον Αλφα Ρέντιο 989 επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
1: Και να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενώνων από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες? Βεβαίως. Ναι. day.gr κάθετος Fiber και να είστε καλά. Έλα, για φέρε την αγαπημένη Τασούλα
2: Παπα-Νικολάου, δικαστικό έτσι. Ρεπορτάζ στο Star Channel αλλά και εδώ στον Alpha Radio, την ακούτε σχεδόν καθημερινά. Οι ακροατές σας δίνει όλο το ρεπορτάζ από τα δικαστήρια. Τασούλα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας Κυριακή.
1: Γεια σου Τασούλα.
3: Καλημέρα.
1: Μπορείς να μας εξηγήσεις τώρα αυτό που ρωτάνε και εδώ οι ακροατές. Πώς είναι δυνατόν να έχουν πιάσει 1200, να λέμε εμείς ότι πάνε για κακουργήματα και να έχουν μπει μέσα μόνο 17?
3: Έχουν μπει 17, είναι ένας ο χθεσινός 18.
2: 18, να το.
1: 18, οι άλλοι που τους παίρνουν με χειροπέδες και αυτά.
3: Εγώ τώρα, ακούστε τώρα, εδώ τώρα έχουμε δει το εξής.
1: Ναι.
3: Όταν μας ήρθε η πρώτη κλιματική οργάνωση της Κρήτης στην Ευελπίδων.
1: Μπράβο.
3: Δεν ήταν από την Κρήτη μάλλον, συγγνώμη. Ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα τα Γιαννητσά.
1: Okay.
2: Να τα.
3: Ξέρετε το πάνω. Ναι, δεν μιλάει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πάλι είχαμε αυτή την έκπληξη. Μα καλά ρε παιδιά, έχετε φέρει εδώ 40 κατηγορούμενους. Μόνο 3 στη φυλακή, 2 στη φυλακή. Πάμε στη δεύτερη κλιματική, στην Αποκρήτη να θυμίσω.
1: Ναι.
3: Με τον αγροτοσυνδικαλιστή.
1: Ναι.
3: Εκεί αρχικά είχαμε από τους 37 κατηγορούμενους, 2 στη φυλακή και στην πορεία ενώ ήταν σε εξέλιξη ανάκριση, μετά από μέρες ένας τρίτος.

0: ερχόμαστε τώρα σε 22 κατηγορούμενους, ένας. Αύριο πάμε 17 κατηγορούμενους να δούμε πώς θα πάνε στη φυλακή. Ναι. Να δείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, διότι βαφτίζει ουσιαστικά τα αδικήματα, σύμφωνα με τους δικηγόρους θα πω εγώ, είναι πλημελήματα και όχι κακοργήματα. Και θέλω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε τώρα πώς κινείται όλη η ιστορία. Μιλάω για τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή με τους βουλευτές. Εκεί ελέγχονται κάποιοι βουλευτές για κακούργημα. Ο κύριος Καραμαλής και η κυρία Παπακώστα.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, και ενώ ήταν σε εξηγήσεις όλοι οι βουλευτές, ήρθε η ειδική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Και είπε, παιδιά, τα ποσά που λέτε για την κυρία Παπακώστα δεν είναι 120.000. Είναι 7.000 η ζημία στα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Άρα το κακούργημα απευθείας, αν τελικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το δεχτεί, πάει σε πλημέλημα. Mm. Άρα νομικά η διαδικασία αλλάζει. Πότε πάνε σε ανακριτή για κακούργημα, όταν είναι το ποσό, αν των 120.000 συνολικά όμως, προσέξτε. Mm. Δεν είναι για τον καθένα, είναι συνολικά στην εγκληματική. Όταν όμως φτάνουν στην η ώρα των εξηγήσεων, προσκομίζουν έγγραφα.
2: Χαρτιά, λένε στοιχεία. Για
0: προφανώς, λέει ο άλλος, εγώ είμαι αγρότης.
2: Mm.
0: Ναι. Στο ε9, εγώ κληρονόμησα τα χωράφια στοιχεία από τη γιαγιά μου. Ήταν δηλωμένα στη γιαγιά μου. Mm. Πέθανε το 23. Δεν πρόλαβα να το δηλώσω στο ε9.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι κακούργημα. Είναι πλημέλημα. Ακούστε, εγώ δεν σας λέω έχουν, δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις παράνομα. Αυτά θα τα βρουν τα δικαστήρια.
1: Mm-hmm.
0: Για να βρίσκονται κατηγορούμενοι προφανώς.
1: Κάτι έχει γίνει.
0: Και κάτι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Όμως, άλλο είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Και άλλο κατηγορούμε για πλημέλημα, γιατί όπως ξέρει πολύ καλά και η Άννα, γιατί το καλύπτει και αυτή, έχουμε δει άπειρες δίκες για πλημελήματα.
2: Ναι.
0: Άλλο το, είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Θέλετε να σας πω κάτι τώρα όμως. Εδώ κάνουν φόντους σε σπίτια. Ανοίγουν θηρίδες. Έρχονται την Κρήτη μια εβδομάδα μαζί με τους αστυνομικούς συνοδεία. Χθες, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή ήταν 20 ώρες απολογία.
1: Ναι.
0: 20 ώρες.
1: Ναι.
2: Αυτό το παρασκήνιο έχει ενδιαφέρον ή ξέρω εγώ έρχονται με τους χειροπέδες κάποιοι από αυτούς και είναι...
0: Την Παρασκευή λιποθύμησε η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη φορά υπήρχε μια γυναίκα η οποία ήταν έγκυος στον 8ο μήνα και ήρθε στενοφόρο και την πήρε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι υπάρχουν... Εγώ δεν θα πω τώρα, αν είσαι κατηγορούμενος και κατηγορείς ότι πήρες λεφτά από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, καλώς να πας στη δικαιοσύνη και να δώσεις εξηγήσεις.
1: Mm.
0: Αλλά είναι και πάρα πολλές οι ώρες. Και είναι και πάρα πολλές οι ώρες και για τις συνοδείες. Γιατί μιλώντας με τους αστυνομικούς που έχουν έρθει από την Κρήτη, αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσανε την Δευτέρα, σας λέω εγώ παράδειγμα, έχουμε φτάσει Κυριακή
1: και ακόμα
0: είναι στα σπίτια τους.
1: Έτσι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, εδώ τώρα θα δούμε και άλλες εγκληματικές, κρατήστε το που σας λέω, να έρχονται στην πορεία.
2: Άλλοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, καλέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Βράζουν συνέχεια. Ναι, γιατί κάνουν ντου και ψάχνουν παντού. Και σου λέει, πάρ τους όλους μέσα και να δούμε τι θα βγάλουμε μετά. Αλλά μην αφήνεις κανέναν απ' έξω.
0: Θέλετε να ακούσεις το πιο ωραίο.
2: Ναι. Ναι.
0: Αυτός που υπογράφει το κατηγορητήριο,
1: ναι,
0: αυτός αφήνει και ελεύθερος με περιοριστικούς και εγγύησεις. Ή βάζει φυλακή. Είναι ο ίδιος ο Ευρωπαίος Συνδεδεμένος Εισαγγελέας.
1: Έρεση, δηλαδή, άκρη τώρα.
0: Το κατηγορητήριο, την έρευνα, τη χρεώνεται ένας εισαγγελέας από τους Συνδεδεμένους Ευρωπαίους. Η Τασούλα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Τασούλα θα υπογράψει το κατηγορητήριο, η Τασούλα θα δώσει εντολές, η Τασούλα θα κάνει την ανάκριση μετά.
1: Okay.
0: Εδώ είναι και λίγο παράλογο το
1: πράγμα. Ήθελα αυτό να σου πω, είναι λογικό.
0: Όχι,
1: να με κατηγορείς εμένα για κακούργημα και μετά να με διώχνεις για πλημέλημα και με 1.000 ευρώ στον πάγκο.
0: Όχι, δεν σε διώχνω για πλημέλημα, κακούργημα έχεις πάλι. Όπα, δεν σε διώχνω για πλημέλημα. Κακούργημα έχεις πάλι, αλλά μου έδωσες εξηγήσεις που εγώ βλέπω ότι δεν χρειάζεται να πας στη φυλακή, βγες έξω με περιοριστικούς και με εγγύηση και πήγαινε στο δικαστήριο να πεις αυτά που έχεις να πεις.
1: Σαφής, όμως, μάλιστα.
0: Προσέξτε, υπάρχει και άλλη παράμετρος. Στην προηγούμενη εγκληματική στην Κρήτη, ένας εκ των λογιστών είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς.
1: Ναι.
0: Σε 10 μέρες πήγε φυλακή, γιατί ήταν στοιχεία νέα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα πάνε φυλακή μέχρι να πάει το δικαστήριο.
1: Σωστό.
0: Όμως, από τα 22 άτομα, μόνο ένας προφυλακή, λυπάμαι, αλλά αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, ξεπερνάει και εμάς.
1: Ευχαριστούμε. Τασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Εξηγήσεις.
1: Μα ήθελα, ρε παιδί μου, να το καταλάβω αυτό. Και βέβαια, και το άλλο με ερώτημα ήταν αυτό που γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος. Και λέει, ρε παιδιά, και τους 1.000 να χώσουν φυλακή. Μου το έλεγε χθες αυτό η Άννα. Υπάρχουν φυλακές, μου λέει, για να χωρέσουν όλους αυτούς. Πώς θα τους βάλουμε όλους αυτούς μέσα, πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση? Και εδώ τίθεται, λέει, μια αλυσίδα άλλων ερωτήσεων για την κατάσταση και το ρόλο των σοφρονιστικών καταστημάτων. Αυτό που μου έλεγε, πώς θα πάνε όλοι μέσα, πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, απλώς ήθελα να καταλάβω. Αυτό που λέει η Κιτασούλα όμως, επειδή το καλύπτεται καιρό, δεν είναι δυνατόν να λες 22 μέσα και μπαίνει ένας.
2: Και δεν είναι
1: και
2: απειλή,
1: το άλλο.
2: Όπως λένε οι νομικοί που είναι και σε τέτοιες υποθέσεις, δεν αποτελούν και απειλή είτε για τη χώρα είτε για τους πολίτες για να μπουν μέσα. Δεν έχουν κάνει εγκλήματα τύπου ανθρωποκτονίες.
1: Και το γεγονός βέβαια ότι βγαίνουν έξω οι 22 δεν σημαίνει ότι δεν θα δικαστούν και δεν θα μπουν αργότερα μέσα. Απλώς δεν λέμε εμείς κάτι τρεις και λίγο. Α, ένας που ήταν στους 22 μπήκε τώρα μέσα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπημένη παρέα του Σαββατοκύριακου, λέει η Σμάρο. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Νίκο, τον Δημητριάδη. Γεια σου, Νικολάκη μας. Καλημέρα, θα λάβω μέρος, λέει, μέρος στην κλήρωση για το γλυκό. Όλοι, παιδιά, στέλνετε καλημέρα, είστε μέσα. Μήπως η ανεξάρτητη δικαιοσύνη επιλέγει να μπουν φυλακή μόνο καμιά εικοσαριά από τους 700 για να υποβαθμιστεί το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προσπαθούν να υποβαθμίσουν Τέμπη, Φαγοπότη με ημέτερους και άλλους? Λέει η κυρία Αντίνα, δεν μας πείθουν. Μάλιστα. Οκ, καλημέρα, είστε το καλύτερο δίδυμο, να είστε καλά. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Φωτεινούλα μας. Καλημέρα, Ρενάκι μας, να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Όποιος θέλει μηνυματάκι, έχουμε πει, είναι 10 γλυκάρες, 5 τούρτες, 5 μπρούκι. Από το Ήλιον ή το Εγάλιο, θα πάτε στα ζαχαροπλαστεία Μαρών να τα πάρετε με όλη μας την αγάπη. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος. Γεια σου, Ρουλάκι μας, γεια σου, Άννα. Καλημέρα στην παρέα, παιδιά. Λίμα, έχετε τη διάθεση. Γεια σου, Τασούλη. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει κάποια άτομα που πήραν παράνομα λεφτά. Mm-hmm. Έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις σε εργαζόμενους ή προϊστάμενους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αυτή δεν είναι υπεύθυνη για το πώς λειτουργεί το σύστημα? Ναι, έχουν γίνει.
2: Είναι σε λεγόμενα... δίκη κιόλας.
1: Ναι, είναι και σε δίκη. Κάποιοι και είναι και άλλοι που έχουν συλληφθεί από τα ΚΙΑ, δεν λέγονται κέντρα υποβολής αιτήσεων.
2: Ναι, ειδικά σε αυτήν την τελευταία της Κρήτης υπάρχουν, ναι, και διαχειριστές. Ένας αντιδήμαρχος μάλιστα φερόταν, ήταν και διαχειριστής ενός κέντρου υποδοχής.
1: Γιατί τους κατηγορούν αυτούς, για να καταλάβετε, τους κατηγορούν ότι...
2: Εκεί κάνεις τις αιτήσεις, να
1: πούμε.
2: Ναι,
1: ρε παιδί, αυτοί έχουν τους χάρτες. Mm. Για να το καταλάβετε απλά. Αυτοί έχουν τους χάρτες που ξέρουν πού είναι τα χωράφια όλα. Και σου λέει, έρχεται ο Κώστας σε μένα και μου λέει, Σπυράκος, δώσουμε 10 χιλιάρικα, λέμε έτσι, και θα μας πεις πού είναι τα χωράφια που είναι αδήλωτα, που είναι ελεύθερα. Και τα παίρνουμε εμείς αυτά τα αδήλωτα χωράφια, τα περνάμε στην Άννα που είναι μέσα στο κόλπο και φαίνεται η Άννα ότι έχει 20 χωράφια, ενώ η Άννα δεν έχει κανένα. Αφού είναι ελεύθερα τα χωράφια και αδήλωτα, δεν έρχεται κανένα να μας πει, εσύ το χωράφι μου το πήρατε, άρα γίνεται δουλίτσα και παίρνω εγώ τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι. Πάμε τώρα, τραγουδάρα, και θα σας πω κάτι. Γιατί
2: πάμε
1: έχουμε...
2: σε ένα πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι μετά. Τρομερό θέμα. Κάτσε εδώ. Ελάκι, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο.
2: Τον κύριο Ζαγρέ.
1: Τον κύριο Ζαγρέ, τον κύριο
2: Τιμωρέ και λέω Ζαγρέ.
1: Τον γυναικολόγο, ογκολόγο του ιατρικού κέντρου. Γιατί διαβάζαμε, παιδιά, το εξής. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να σταθούμε δίπλα στις γυναίκες σε αυτό το τεράστιο θέμα. Η Μεγάλη Βρετανία αλλάζει την νομοθεσία στα εργασιακά και βάζει το θέμα της εμεινόπαυσης στην εργασιακή ατζέντα. Δηλαδή λέει ότι οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμεινόπαυση επειδή αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και παρατηρήσαν οι Ευρωπαίοι ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες στο πικ της καριέρας τους παρετούνται λόγω των προβλημάτων που τους δημιουργεί η εμεινόπαυση, πρέπει να δημιουργήσουμε, σου λέει, μια τέτοια συνθήκη, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες. Όπως εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε αυστηρή νομοθεσία που θα έπρεπε να τηρείται από όλες τις εργασίες για τις γυναίκες που μπαίνουν στην διαδικασία της έμεινης ρήσης. Της εμμήνου ρήσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν διαθετεί μια γυναίκα που λέμε.
2: Γιατί πολλές γυναίκες υποφέρουν.
1: Υποφέρουν και ήταν κάτι.
2: Δεν μπορούν να σταθούν. Κάποιες πηγαίνουν ακόμη και στο νοσοκομείο για ενέσεις, άλλες με φάρμακα, θερμοφόρες.
1: Εμείς το είχαμε διαχειριστεί, θα σου πω κάτι, και ήταν προς τιμή των συναδέλφων μου και το λέω όταν ήμουν στον Α. Είχαμε μια άτυπη συμφωνία. Ότι όταν μία από τις συναδέλφες βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, δεν θα βγαίνει έξω να πάει ποτέ σε ρεπορτάζ. Θα το κάνουμε εμείς για αυτήν.
2: Α, ναι,
1: ναι, βεβαίως. Ούτε φωτιές, ούτε πλημμύρες, ούτε τίποτα. Ήταν άτυπο. Δεν το είχαμε πει σε κανένα. Ξέραν όμως και αρχισυντάκτες και αυτά ότι είχαμε 2-3 συναδέλφες που περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα. Και είχαμε πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα λέτε στο Λάμπρου. Θα λέτε στον Σαρικά. Θα λέτε στον Ακουβέλη, τον Αλέξη. Τελείωσε. Άτυπο, ε! Και έτσι έπρεπε να γίνει, όπως και εδώ τώρα. Για να δούμε.
2: Εδώ έχουμε... δεν έχουμε πάει σε τέτοια μέτρα. Ένα πολύ αγαπημένο φίλο, συνεργάτη, τιμολέων δαγρές. Πες ξανά την...
1: Γυναικολόγος, ογκολόγος και διευθυντής της Γυναικολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, τιμολέοντα. Τι κάνεις?
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί οι Βρετανοί βάζουν στην εργασιακή ατζέντα το κομμάτι της εμινόπαυσης και αν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίστοιχη κίνηση και εδώ στην Ελλάδα?
3: Καταρχάς, η εμινόπαυση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως στις μέρες μας. Ας πούμε αρχικά τι είναι η εμινόπαυση.
2: Μπράβο.
3: Η εμινόπαυση είναι ένας φυσιολογικός σταθμός στη ζωή κάθε γυναίκας που τη χαρακτηρίζει η οριστική διακοπή της περίοδου. Mm-hmm. Άρα και η διακοπή παραγωγής ορμονών, τα λεγόμενα εστρογόνα, τα οποία παράγονται κυρίως σε οθήκες. Αποτελεί μια οντότητα η οποία έχει έντονα συμπτώματα για τις γυναίκες και επιπτώσεις και κατ' επέκταση συμπτώματα τα οποία ταλαιπωρούν τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους.
2: Ποια είναι αυτά, κύριε Δαγρέ, ποια είναι αυτά?
3: Τα πιο συχνά συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες γυναίκες είναι κυρίως οι εφιδρώσεις, οι εξάψεις, μεταπτώσεις στη διάθεση. Άλλα σημαντικά συμπτώματα, παραδείγματος χάρη, είναι η πνευματική σύγχυση, η διαταραχή στη μνήμη, η σκέψη, στη συγκέντρωση, κυκλοθυμία και πολλές φορές ελαττωμένη επιθυμία στην αυτή. Προφανώς όλα αυτά τα συμπτώματα έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους, αλλά έχουν και προφανώς αντίκτυπο και στην εργασία τους, δηλαδή στην επαγγελματική τους ζωή.
1: Και θα σας πω και ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι ζημιές, γιατί το έψαξα παιδιά, οι ζημιές από την εμινόπαυση στις χώρες της G7 είναι στα 150 δις, γιατί οι γυναίκες που βρίσκονται σε αυτό το ηλικιακό κομμάτι αποτελούν το 11% των εργαζομένων. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο τώρα, άμα θέλετε να το πάρουμε και οικονομικά.
3: Αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Σκεφτείτε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι 6 στις 10 γυναίκες που εμφανίζουν συμπτώματα εμινόπαυσης λένε ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εργασία τους. Άρα επηρεάζουν και την επαγγελματική καθημερινότητά τους.
2: Κύριε Δαγρέ, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα συμπτώματα, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή, βιταμίνες, υπάρχει ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι?
1: Και σε αυτό που λέει η Άννα και κάτι ακόμα, και οι σύντροφοι των γυναικών ή οι οικογένειές τους, πώς μπορούν να τις βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την περίοδο?
3: Το πιο σημαντικό είναι για αυτές τις γυναίκες να τις καταλάβουμε. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι έχουν συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Και με τη σωστή υποστήριξη μπορούμε να τις βοηθήσουμε και στην καθημερινότητά τους και εν γέννη στον εργασιακό κλάδο τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι γυναίκες πρέπει να απευθύνονται στους γυναικολόγους τους για να δουν τι επιλογές έχουν από πλευράς, παραδείγματος χάρη, θεραπεία αρμονικής υποκατάστασης, που εκεί έχουμε πολλές δυνατότητες και με κάποια δισκία ή διαδερμικά επιθέματα ή κάποια τζέλ, τα οποία στην ουσία μας βοηθούν να μειώσουμε τα συμπτώματα των ασθενών, όπως παραδείγματος χάρη κάποια άλλα τοπικά ιστρογόνα ή κάποια φυτοϊστρογόνα. Για ασθενείς παραδείγματος χάρη που έχουν νοσήσει από κάποια κακοήθεια που είναι ορμονοεξαρτώμενοι και δεν επιτρέπεται να πάρουν θεραπεία αρμονικής υποκατάστασης.
1: Άρα εδώ πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες και για τους συζύγους ή για τους συντρόφους ή για τους φίλους ή για τα
2: πέρα
1: παιδιά.
2: Πέρα από τους εργοδότες.
1: Και για τα παιδιά, γιατί όταν μια γυναίκα είναι στα 55, πιθανότητα να έχει και μεγάλα παιδιά, έτσι.
2: Ναι.
1: Και πώς πρέπει να φερθούν και αυτοί
2: και κάτι...
1: στη μαμά ή στη σύντροφο ή στη γυναίκα ή στη φίλη.
3: Είναι αυτό που είπατε ακριβώς. Η ηλικία εμφάνιση είναι περί τα 50 έτη με έναν μέσο όρο διάρκειας περί τα 3 με 4 έτη. Άρα αυτά τα συμπτώματα θα διαρκέσουν κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, αλλά μετά θα υποχωρήσουν. Mm-hmm. Άρα οι γυναίκες αυτές χρήζουν και ζητάνε τη βοήθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος και κυρίως την κατανόηση. Όπως είπατε πριν, αυτό που κάνατε εσείς με τις συναδέλφους στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ένα πολύ όμορφο παράδειγμα. Γιατί με τη σωστή υποστήριξη αυτές οι γυναίκες δεν χρειάζεται να παλεύουν καθημερινά για την εργασία τους ή για την καριέρα τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες οι οποίες σταματούν την καριέρα τους για αυτό το λόγο. Είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα που δεν έχουν δύναμη να παλεύουν καθημερινά και φτάνουν σε σημείο να εγκαταλείψουν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια αυτής της φυσικής μετάβασης.
2: Κύριε Δαγρέ, κάτι
3: πολύ φυσιολογικό.
2: Κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε και πολύ νεότερες ηλικίες να μπαίνουν σε αυτή τη φάση. Α, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έχω στον περίγυρό μου τουλάχιστον δύο περιπτώσεις οι οποίες μπήκαν σε αυτή τη φάση στα 41 τους χρόνια.
3: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό σαν θέμα, υπό ποια έννοια. Έχουμε γυναίκες, όπως και πιο παλιά, που έχουν ένα είδος πρόορης σεμινόπαυσης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ παραγωγικό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γυναίκες που έχουν κάνει κάποιες θεραπείες, είτε ακτινοβολίες, είτε χημειοθεραπείες για κάποιο νόσημα, καρκίνο εννοώ, το οποίο τους μειώνει, άρα τους μειώνει η νοοθετική ικανότητα, άρα τους βάλει σε μια κατάσταση εμινόπαυσης. Πάλι σε αυτές τις γυναίκες και στις γυναίκες που έχουν ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού πρόορια εμινόπαυση, πάλι έχουμε τη δυνατότητα να τις βοηθήσουμε. Όπως ανέφερα πριν, με ειδικά σκευάσματα αρμονικής υποκατάστασης, φυτοϊστρογόνα και το κυριότερο, η διατροφή και τον τρόπο ζωής. Γιατί το πιο σημαντικό σε αυτές τις γυναίκες είναι ότι όταν πέφτουν τα επίπεδα των υστρογόνων, το πιο βασικό είναι να έχουν καλή ποιότητα ζωής. Τι εννοώ με καλή ποιότητα ζωής? Να έχουν τακτική άσκηση και ενδυνάμωση σκελετού για να έχουμε καλή οστική υγεία, επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνη B και το κυριότερο, αποφυγή του καπνίσματος και περιορισμό της καφέινης. Είναι πράγματα που τα λέμε γιατροί καθημερινά, απλώς αυτές τις γυναίκες είναι εκπληκτικό το πόσο θετικά δρούν στην καθημερινότητά τους.
1: Δεν μου λέτε τώρα, θέλω και κάτι ακόμα, επειδή είχα μια κουβέντα με μια φίλη πρόσφατα, η οποία έπρεπε να κάνει κάποιες εξετάσεις. Είτε είναι το test pap, είτε είναι οι εξετάσεις στήθους. Και μου λέει ότι φοβάμαι, δεν είχε τίποτα, μια χαρά ήταν, αλλά φοβούνται. Και πάρα πολλές γυναίκες φοβούνται και δεν πάνε να κάνουν τις βασικές εξετάσεις. Εγώ ξέρω ότι από αυτές τις εξετάσεις έχετε σώσει πάρα πολύ κόσμο και έχετε προλάβει πάρα πολλές δύσκολες στιγμές. Τι είναι αυτό που λέτε σε όλους αυτούς? Και εγώ είμαι φοβητσιάρης πολύ. Ούτε για μια εξέταση άμα δεν πάω εύκολα, αλλά λέμε.
3: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων. Αυτό το πράγμα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της κάθε χρόνο. Γιατί μπορούμε και προλαμβάνουμε πάρα πολλές ασθένειες σε πολύ πρώιμο στάδιο. Παραδείγματος χάρη, η παστογραφία που γενεργείται κάθε χρόνο μετά τα 40 έτη ή το τεστ Παπα-Νικολάου, που εδώ να επισημάνω ότι πλέον το τεστ Παπα-Νικολάου γίνεται μαζί με σε συνδυασμό με το τεστ HPV DNA τεστ, ένα συγκεκριμένο πολύ σύγχρονο τεστ που κάνουμε για να δούμε ποιες γυναίκες έχουν πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στο μέλλον. Έχοντας όλα αυτά τα όπλα μαζί και ενημερώνοντας τους ασθενείς πόσο σημαντικό είναι, δεν φτάνουμε καν στο σημείο να έχουμε καταστάσεις που δεν έχουν επιστροφή. Άρα το πιο δυνατό μήνυμα, που αυτό πρέπει να είναι μεγάλη γνώση για τους ασθενείς, γιατί η γνώση αποτελεί δύναμη, είναι ετήσιος έλεγχος στο γυναικολόγο τους, πλήρη γυναικολογική εξέταση, ψηλάθιση μαστών, τεστ Παπα-Νικολάου, διακολυπτικό υπερηχογράφημα. Δεν είναι κάτι δύσκολο και διαρκεί και
2: έτσι. Πες μου όμως και το σημαντικότερο για να κλείσουμε με αυτό. Τι θέλουν οι γυναίκες, τι μου λένε? Αγάπη θέλουν. Και καλή θέλουν ψυχολογία.
3: Και καλή ψυχολογία, ακριβώς αυτό βέβαια. Που είπατε.
1: Πείτε και τα άλλα. Και 64 ζευγάρια παπούτσια και ωραίες διακοπές.
2: Και ταξίδια.
1: Και θετική αυτό,
2: και
1: έτσι.
2: Αγκαλιές,
1: ναι, και βόλτες, ωραία και αυτό.
2: Δεν το παρατηρείς εσύ που συναναστρέφεσαι με τόσες γυναίκες ότι αυτά συμβάλλουν καθοριστικά?
3: Το παρατηρώ.
1: Τι να πει ο άνθρωπος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, αγαπημένοι.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και χαιρετισμούς πολλούς στον καλό σας φίλο, τον κύριο Αδαμίδη.
2: Καλά τώρα.
1: Διπλανά γραφεία.
2: Καλά τώρα. Έτσι. Σωτήρης.
1: Τιμολέοντα Γκρές. Τιμολέοντα Γκρές, γυναικολόγος, ογκολόγος, διευθυντής της Γυναικολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου. Νομίζω, κυρίες μου, ότι σας είπε 2-3 πράγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, για μένα τουλάχιστον, και γι' αυτό είδαμε αυτό το θέμα και είπαμε να το συζητήσουμε.
2: Να μας ακούνε
1: και για τους κυρίους,
2: κύριοι.
1: Πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρεις κάτι. Εδώ άκου να δεις τώρα.
2: Τι?
1: Σου λέει ο άλλος ότι άρα μωρέ, μια νέα γυναίκα είναι,
2: τρελή,
1: δεν κατάλαβα.
2: Είναι.
1: Ναι,
2: αυτό
1: γιατί λειτουργεί έτσι, όλα καλά
2: της τα έχουμε.
1: Όλα, ναι, έχει τα νεύρα της. Και δεν είναι έτσι. Καταλαβες. Δεν είναι έτσι. Η άλλη υποφέρει, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Και γιατί δεν το ξέρουμε? Γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Κάτσε ρε, και ο άλλος γιατί φταίει? Του το είπε κανείς? Πού να το ξέρει? Πού να το ξέρει.
2: Μάνα δεν είχε.
1: Πού να, η μάνα του τώρα που του, θα πει, εγώ είμαι 50 χρονών, θα μου πει η μάνα μου τότε. Εγώ δεν πρέπει να ενημερωθώ. Δεν υπάρχει ενημέρωση, παιδιά, για αυτό το πράγμα. Τώρα, πόσα πράγματα μας είπε ο κύριος Δαγρές που δεν τα ξέραμε. Σου λέει ότι ο άλλος ξεχνάει. Η άλλη που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση ξεχνάει.
2: Μπορεί ότι είναι και να κυκλοθυμική.
1: Μπορεί,
2: ναι,
1: μπορεί να ξεχάσει.
2: Έτσι, ναι. Οι εμφυδρώσεις μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία της, να έχει μεταπτώσεις
1: συνεχείς. Σου λέω παρετούνται. Ναι. 150 δισεκατομμύρια είναι η ζημιά από τις εργαζόμενες που δεν πάνε στη δουλειά
2: τους. Και στη χώρα μας το είπε ο κ. Δαγρές, ότι αναγκάζονται να αφήσουν την εργασία τους γιατί είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα. Ναι. Το θετικό όμως, κυρίες και κύριοι, σε αυτό είναι ότι έχουμε, πώς το λένε, ανάπτυξη, έχουμε καινούργια φάρμακα, έχουμε καινούργιες θεραπείες, προκειμένου όλο αυτό να το περνάνε οι αγαπημένες μας κυρίες όλο ένα και πιο ανώδυνα. Και κρατάει και πολύ το άτιμο.
1: 4 χρόνια, αλλά είπε και
2: 3,
1: το άλλο.
2: 2-3
1: δεν το σχολίασε. 3-4 είπε. 3-4 δεν το σχολίασε το άλλο. Ποιο? Είπε κόφτε το τσιγάρο και τους πολλούς καφέδες. Είπε καφέινη και τσιγάρο κομμένα. Είναι το χειρότερο. Δεν το πέρασε στον τούκου.
2: Η άσκηση εμένα.
1: Ναι,
2: την άσκηση.
1: Πόσο να ασκηθείς. Πόσο. Να ξεκινάει 7 το πρωί μέχρι τις 12. Σου είπε κόψε τα τσιγάρα. Λοιπόν, στο Αγρίνιο είναι ο Θανάσης εδώ πέρα. 4 ευρώ κόστος πισίνας, παιδιά λέει. Τέλεια είμαι. Γεια σου, Θανασάκη μου, όλα τα καλά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για κάτσε και καλημέρα, λέει στα όμορφα παιδιά Άννα και Σπύρο. Συγγνώμη αν σας βγάζω εκτός θεμάτων. Τις προάλλες έπεσε σε ένα ντοκιμαντέρ για το αεροπορικό δυστύχημα του ήλιου στο Γραμματικό. Το ντοκιμαντέρ έκανε αναφορές και στο δικό σου ρεπορτάζ και στην καταγραφή που έκανες εκείνες τις μέρες. Ήταν αυτό το πιο δύσκολο ρεπορτάζ στη ζωή σου?
2: Εσένα,
1: όχι,
2: εσένα,
1: Αστέρι,
2: ρωτάει.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό το πιο δύσκολο ρεπορτάζ στη ζωή
2: τι
1: μου.
2: Τι έκανε στο ήλιο?
1: Όταν είχε πέσει, εκεί ήμουνα.
2: Στο σημείο του.
1: Ήμουνα εδώ και μετά πήγα στην Κύπρο. Είχα την
2: πήγες
1: οικογένεια.
2: Στο Γραμματικό, στο σημείο,
1: ναι,
2: του
1: στο Γραμματικό, ναι, και μετά πήγα στην Κύπρο. Ήταν τρομερή η κατάσταση, τι να σου πω. Εμείς το μόνο
2: βέβαια,
1: που βλέπαμε.
2: Δεν σας άφηναν να πλησιάσετε πολύ
1: κοντά.
2: Όχι,
1: αλλά
2: ήτανε περικυκλωμένο
1: το. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπαμε την ουρά του αυτού του αεροπλάνου.
2: Αυτό το είχαμε πλάνο. Συγκλονιστικό.
1: Ναι. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν όταν πήγα στην Κύπρο.
2: Ναι.
1: Που είχα την οικογένεια, ναι, του ανθρώπου που βρήκε κάποια στιγμή τις αισθήσεις του και προσπάθησε να προσγειώσει το αεροπλάνο, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί είχαν χάσει το οξυγόνο τους και πέσαν οι μάσκες, λιποθύμησαν όλοι. Βέβαια το φοβερό με το ήλιο.
2: Ήταν ένας αεροσυνοδός.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν τα έχει καταφέρει και έπεσε το
2: τέτοιο. Που επιχείρησε να, ναι, πάρει τον έλεγχο.
1: Προσπάθησαν τότε να τον ενημερώσουν οι πιλότοι του F-16 να τον βοηθήσουν, αλλά δεν τα κατάφερε. Ναι, ήταν τρομερό. Όχι, το πιο δύσκολο ρεπορτάζ μου ήταν στο Ιράκ. Όταν σε κάτι βομβαρδισμούς. Αλλά οκ, και το πιο δύσκολο
2: σε
1: μου ήταν.
2: Σε πιάσανε εχμάλωτο.
1: Καλά, αυτό ήταν άλλο. Αλλά όχι, τι, το πιο δύσκολο, σου λέω, στην καταγραφή ήταν στο Ιράκ. Γιατί ήμασταν σε καταφύγιο, έγιναν οι βομβαρδισμοί και όταν βγήκαμε πάνω, ήταν δύο παιδάκια που ήταν με ένα γιατρό μαζί, το κρατούσε και βγήκαμε, φτάσαμε. Βγήκαμε δύο δρόμους πιο κάτω και στους δύο δρόμους πιο κάτω ήταν το σπίτι τους. Και όταν πήγαμε στους δύο δρόμους πιο κάτω ήταν ένα γήπεδο, δεν υπήρχε σπίτι, δεν υπήρχε τίποτα. Είχε ξαϊλωθεί από τους βομβαρδισμούς. Και τα παιδιά ψάχνανε να βρούνε πού είναι το σπίτι τους. Και η γειτονιά όλη ήταν μηδέν. Ήταν ένα γήπεδο τεράστιο. Και τότε ήταν δύο μικρά. Ήταν
2: η πλήρης ισοπαίδωση θες να πεις.
1: Τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε ένα παιδί που την
2: ασχολείται. Γιατί έτσι όπως το λες, υπήρχε γήπεδο. Δεν υπήρχε,
1: ναι, τίποτα. Και ήταν ένα παιδάκι 11 χρονών και ένα άλλο 12, αδερφάκια. Και είχαν κάτσει αποσβολωμένα εκεί.
2: Και σου είχε μείνει το βλέμμα του προφανώς.
1: Ναι, γιατί χάσανε τους γονείς τους, τις γιαγιάδες τους όλοι. Δεν υπήρχε τίποτα, παιδιά. Από αυτό. Και προσπαθούσαμε εμείς να καταλάβουμε, δηλαδή δεν ξεχνάω ότι το βλέμμα του παιδιού που έλεγε τι έγινε ρε εσύ. 11 και 5 ήμουνα στο καταφύγιο, πρόλαβαν και πήγαν καταφύγιο τα μικρά. 11 και 20 δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε ζωή, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Πού θα πηγαίνανε αυτά τα μωρά? Ήταν το πιο δύσκολο να πεις τι γινόταν εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον Κώστα. Πες τα Χρυσόστομε, λέει, medium, λέει, πρέπει να έχουμε για να μάθουμε και εμείς τι χρειάζονται οι όμορφες. Δίκιο έχεις. Έκανε την πρώτη του βουτιά ο Αντωνάκης μας. Μπράβο ρε φίλε, πολύ ωραία.
2: Γι' αυτό στείλτε μήνυμα για να διεκδικήσετε και γλυκάκια για τα κορίτσια σας, να τις γλυκάνετε, είτε είναι σε αυτή την κατάσταση, είτε δεν είναι, είτε είναι πάνω από 50, είτε είναι κάτω από 50. Όλες αγαπάμε τα γλυκά σε όλες τις ώρες. 694-7-9-89-9-89. Δίνει ο Γιάννης γλυκός και τα ζαχαροπλαστεία Μαρών και 5 τούρτες και 5, πώς τα είπε, μπρούκι.
1: Μπρούκι, μπρούκι, μπρούκι.
2: 5 μπρούκι.
1: Εμείς δηλαδή τι θέλουμε, μίσος και ξύλο, σεξίστριάνα. Μπράβο, σα λέει, ένα ενδιαφέρον κοινωνικό θέμα που ανοίξατε. Ναι, Ρεντινάκη, το χρειαζόμασταν. Αλήθεια, και εμείς το θεωρήσαμε πολύ καλό. Καλημέρα, Σπύρο και Άννα. Καλύτερες φωνές του Σουκού και όχι μόνο. Από κινητά έξω το χαλί. 35 βαθμούς το χαλίκι. Είναι σε παραλία. Η θάλασσα 21. Καλά πάμε. Ωραίο. Εντάξει, καλημέρα στα όμορφα παιδιά.
2: Κάνει και μία τέτοια για μας, μία βουτιά. Πού θα δουλεύουμε. Για πες την.
1: Τι λες, η κυρία Νίκη.
2: Που πήγε στους Λειψούς.
1: Στον χώρο που είχε η Άννα εδώ πέρα το ταξίδι. Λοιπόν, σας αφήσαμε κάτι από τους Λειψούς στο φύλακα στην είσοδο του Σταρ. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τώρα μαζί σας. Φροντίστε να το παραλάβετε και να το απολαύσετε.
2: Γλυκιά καλά. Μας, κυρία Νίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Χαρά μας που περάσατε ωραία. Ελπίζω να πήγανε όλα καλά. Οι φωτογραφίες ήταν φανταστικές. Λοιπόν, πήγαν 4 μέρες στους Λειψούς. Που είπαμε, βραβεύτηκαν και είναι μέσα στα νησιά μας που έχουν τις απάτητες παραλίες. Έτσι. Για όσους λατρεύετε έτσι τη φύση και δεν θέλετε καθόλου τις ξαπλώστρες, τους Λειψούς, θα βρείτε κατά γάλανα ωραία νερά και καθαρές απόλυτα παραλίες.
1: Καλημέρα, Άννα και Σπύρο. Κωνσταντίνος από Ξυλόκαστρο. Έλα ρε ομαδάρα, τι έγινε. Γεια σου Μάρθα μας, πώς είσαι? Μάρθα Σκανδάλι, ωραίο όνομα αυτό ρε εσύ. Ωραίο θα ήταν και για τραγούδι αυτό. Όμορφη Κυριακή, χαρά ψαθά.
2: Μπορείς να μου το βάλεις?
1: Πάμε σε break και θα το...
2: και ζήσαμε.
1: Δεν σε κέρδισε το τραγούδι.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, γεια σου Βασούλα από Νορβηγία, με εκπληκτική φωτογραφία και φοβερό ελαφάκι μέσα στην Μπρασινάδα. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε εκλεκτό καλεσμένο τώρα, σε καλό φίλο, σε μία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και μία μορφή της επιχειρηματικότητας μετά. Λοιπόν, κοντά μας Αλέξανδρος Τζόρβας, ο πρώην τερματοφύλακας, ο μεγάλος γκολκίπερ και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας. Ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε μετά με τη γη και τα πάει εξαιρετικά. Αλλά γιατί τον έχουμε σήμερα? Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μπερδέψει τώρα τις δυνατότητες του ανθρώπου με τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Και διοργανώνεται ένας αγώνας για καλό σκοπό, ναι, όπου θα κάνουν 100 χιλιόμετρα. Εγώ το διάβαζα, δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα, κύριε προϊστάμενε.
1: Αλέξανδρε.
2: Καλημερίζω τους τεράστιους. Άννα, μου Σπύρο μου, αγαπημένη μου φίλη, εγώ έτσι θα σας προσπονώ πάντα.
1: Τι κάνει?
2: Και όπου σας συναντώ. Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Εσύ?
2: Εμείς είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, γιατί σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε τερματίσει τα 100 χιλιόμετρα σίγουρα. Οπότε είμαστε ok. Είμαστε σε αποκατάσταση, γιατί πριν δύο εβδομάδες τερματίσαμε τον ευχίδιο υπεράφυλλο των 215 χιλιόμετρων. Οπότε έχουμε ένα διπλό φορτίο και ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα.
0: Πες μας πότε είναι ο αγώνας αυτός, ποιοι συμμετέχουν και πού πηγαίνουν τα χρήματα, γιατί είναι για καλό σκοπό.
2: Πολύ σημαντικό και ακριβώς, όχι απλά είναι για σημαντικό, αν μου επιτρέπετε ο όρος ιερός σκοπός, αυτό είναι. Τα έσοδα όλα πηγαίνουμε απευθείας καταθέσεις, δηλαδή ο καθένας από εμάς δηλώνει συμμετοχή πληρώνοντας απευθείας το τίμημα των 50 το τίμημα. Τα χρήματα είναι 50 ευρώ,
1: ναι,
2: στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου Ελίζα. Mm-hmm. Για σας δώσω να καταλάβετε το ιερό του θέματος, είναι ότι το Σωματείο Ελίζα δραστηριοποιείται στην πρόληψη, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, και στην αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα παιδιά, κοιτάξτε, είναι τρομακτικό αυτό, ούτε θέλω να το σκέφτομαι έχοντας παιδιά. Και σκεπτόμενος το σπουδαίο έργο της πρόληψης κιόλας, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που σώζονται,
1: άντως,
2: αλλά και περιπτώσεις που προσπαθούν με νύχια και με βόντια να τις επαναφέρουν στη ζωή από αυτούς τους άφλιους οι οποίοι κάνουν αυτές τις πράξεις που κάνουν πάνω σε παιδικές ψυχές.
0: Και είχαμε ένα τρίχρονο τώρα στην Κρήτη που το κακοποίησαν και ήταν διασωληνωμένο.
1: Και
0: η μάνα και
1: ο σύντροφός της ο Πακιστανός. Και απολογούνται κιόλας αυτές τις μέρες αυτές.
2: Κοιτάξτε, με ξέρετε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν τολμάω ούτε στο καθρέφτη μου να πω αυτό που σκέφτομαι αν κάποιος πήραζε έστω και μία τρίχα από τα παιδιά μου. Νομίζω ότι εκεί θα βλέπανε την πιο ακραία μου μορφή. Θα βλέπατε όλοι μάλλον. Και θα το έκανα και με πλήρη συνείδηση. Και το εννοώ, γιατί το να κακοποιεί κάποιος, για εμένα που εσείς είστε στο ειδησιογραφικό πάρα πολλά χρόνια, ο κακοποιητής, ο βιαστής, έχει δολοφονεί το θύμα του καθημερινά στην ουσία.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο.
2: Δεν είναι δηλαδή σαν τον δολοφόνο ο οποίος σκοτώνει κάποιον και αφήνει πίσω του το κενό και την απώλεια στις οικογένειες.
1: Δεν το ξεπερνούν ποτέ.
2: Μα πώς σκέφτεστε τι απίστευτη δύναμη έχουν αυτά τα παιδιά, οι οποίοι εξελίσσονται στην κοινωνία μας και ξεπερνάνε όλο αυτό το βάρος που κουβαλάνε, και πολλά δεν το έχουν πει σε κανέναν, δεν το έχουν εκμυστηρευτεί σε κανέναν, κρατάνε το φορτίο. Άρα λοιπόν, εγώ μιλώντας με τους ανθρώπους του σωματείου, τους είπα ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Μου λέει, δεν είναι τα χρήματα που μαζεύονται από τις συμμετοχές και από τις χορηγίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί επίσης να πούμε ότι αν κάποιος θελήσει να βοηθήσει το συγκεκριμένο σωματείο και το ιερό του έργο, μπορεί να το κάνει, όχι να έρθει να συμμετάσχει στον αγώνα. Ψάχνει σωματείο Ελίζα και βλέπει απευθείας το έργο του. Αλλά σκεφτείτε λοιπόν και το ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Η πρόληψη, το ότι εγώ λοιπόν σαν Έλληνας πολίτης, αν υποψιαστώ κάτι στο δίπλα σπίτι, τολμώ να πάρω τηλέφωνο.
0: Έτσι. Σωστό.
2: Συζητώντας μαζί τους, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να μας ακούνε. Ποιαδήποτε υποψία, λέει, θεωρεί ο γονέας ενστικτοδός ότι υπάρχει σε συναναστροφές, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το οικείο περιβάλλον, δεν είναι μόνο που γίνονται και εκεί τέτοια πράγματα, μπορεί να γίνουν από σε διάφορους τομείς ενός παιδιού μέσα στην καθημερινότητά του. Δυστυχώς, το ξέρετε, το έχουμε δει όλοι.
0: Ένα.
2: Και μου λένε, οποιαδήποτε υποψία, κατευθείαν ο γονέας Εσύ πρέπει να το τραβήξει χωρίς.
0: Ξέρεις, ρε Αλέξανδρε, τι γίνεται όμως πολλές φορές. Σου λέει άλλος, άσε ρε, μην μπλέξω τώρα. Και πού θα είμαι εκεί και τι γίνεται. Και πολλοί που έχουν καταγγείλει τέτοιες καταστάσεις πηγαίνουν
1: ήταν
0: μετά γονείς.
1: Πήγανε στο Βρόντο.
0: Ναι, και
1: πήγε,
0: όχι, πάνε
1: πούμε,
0: και τον κατηγορεί μετά τον ίδιο.
1: Ναι, ή πήγε ακριβώς μια κοινωνική λειτουργός, δεν βρήκε τίποτα, δεν είδε τίποτα. Το έχουμε δει και αυτό σε υποθέσεις που φτάσαν στην επικαιρότητα.
0: Πες μας τώρα πότε είναι ο αγώνας. Και 100 χιλιόμετρα, γιατί είδα και άλλους πρώην ποδοσφαιριστές και φίλους σου να έρχονται όλοι να τρέξουν μαζί.
2: Ναι, ναι, θα τους πονέσω λίγο. Δεν ξέρω τι θα περιμένει. Εγώ έχω κάνει τα χιλιόμετρα, αλλά τους αφήνω έκπληξη μόλις αρχίζει να ξημερώνει.
0: Πότε αρχίζει αυτό και πόσες ώρες θα τρέχετε?
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι σκεπτόμενος εγώ λοιπόν την ιδέα αυτή ώστε να βοηθήσουμε απευθείας ένα σωματείο, το σωματείο Ελίζα. Δεν έχουμε μόνο τον αγώνα των 100 χιλιόμετρων. Κάποιος που μας ακούει τώρα θα πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχει ένας αγώνας για όλους,
1: ναι,
2: ο οποίος ξεκινάει 6 Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Στις 7 η ώρα είναι η έναρξη, τους περιμένουμε νωρίτερα σαφώς όποιος έρθει.
0: Ναι.
2: Στις 7 η ώρα είναι η εκκίνηση και κάποιος μπορεί να κάνει σε αυτόν τον αγώνα που τον έχουμε ονομάσει συμβολικά Ελίζα,
1: ναι,
2: ένα μέτρο. Ένα μέτρο, δύο ώρες.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε πάρα πολύ πλούσια δώρα από τους χορηγούς μας που σταθήκαν άμεσα, γιατί αυτή η ιδέα είναι.
0: 7 το απόγευμα είναι αυτό.
2: 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Αυτός ο αγώνας έχει διάρκεια δύο ώρες. Μπορεί κάποιος να περπατήσει στο στίβο για δύο ώρες.
0: Ναι.
2: Μπορεί κάποιος να τρέξει, μπορεί κάποιος να κάνει ένα μέτρο.
1: Ναι.
2: Και να έρθει λοιπόν να φύγει με μια αναμνηστική τσάντα με πάρα πολλά, πολύ ωραία δωράκια, να μπει σε κληρώσεις, γιατί οι χορηγοί το αγκαλιάσανε πάρα πολύ όλο αυτό και πολύ σύντομα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί η έμπνευση ήρθε στις 22 του Απριλίου.
0: Ναι.
2: Κάπου στα μπέλια μου.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι από 1η Μαΐου που έχουμε ενεργοποιήσει, δηλαδή ένα μήνα.
0: Α,
2: τώρα,
0: μικρό χρονικό διάστημα.
2: Ναι, πάρα πολύ. Και οι συμμετοχές είναι τρομακτικές. Αν σκεφτείτε, Σπύρο, και αν ότι αυτό κοινοποιείται στην ουσία μόνο από τα δικά μου social, έτσι.
0: Ναι, και εγώ εκεί το είδα.
2: Και τώρα βοηθάτε κι εσείς.
0: Και δεν μου λες, και τα 100 χιλιόμετρα είναι την επόμενη μέρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
2: Τα 100 χιλιόμετρα λοιπόν δεν είναι την επόμενη, θα ξεκινήσουν στις 9 και 4 μετά τις βραβεύσεις των πρώτων,
0: ναι,
2: όπου θα έχουμε και έπαφλα από τους χορηγούς μας, και θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα έχει χρονικό όριο τερματισμού τις 14 ώρες.
0: Όλο το βράδυ θα τρέχουνε.
2: Χρονικό όριο, δηλαδή κάποιος θα έχει 14 ώρες για να τερματίσει.
1: Αλέξανδρε,
2: και το challenge.
1: Τα βγάζεις εσύ τα 100?
2: Εγώ, όπως σου είπα, έβγαλα 215 πριν δύο εβδομάδες.
0: Λάδια φίλτρα, πότε άλλαξες?
2: Τώρα πήγα για σέρβις πριν δύο μέρες, το κουμπάρο μου είναι χειρουργός ορθοπαιδικός ο Ματρίδης, οπότε του λέω, Κωνσταντίνε, φτιάξαμε.
1: Σκέψε τι φυσική κατάσταση είναι. Να σου πω κάτι, και τα 200 τα πάσα κατέβατε ή σταματάτε.
0: Πώς γίνεται?
2: Κάναμε 31 ώρες. Με έχει παρασύρει ο Αναγνωστάκος ο Χρήστος, όπου τρέχουμε παρέ, ενός συνοδοιπόρος της ταλαιπωρίας, όπως τον έχω βαπτίσει. Και στην ουσία εδώ θα πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν είναι flat, δεν τρέχουμε σε ίσιωμα. Mm. Ανεβήκαμε και κατεβήκαμε άπειρα βούλνα, γιατί έφυγε από τους Βελφούς, στα Σετλατές και επιστρέψαμε. Μόνο τα εξωμέτρικα ήταν 4-300. Απλά είπα στον Χρήστο, Χρήστο, υπάρχει κάποιος που από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχει κάνει από ημιμαραθώνιο, γιατί εγώ 8 μήνες τρέχω.
0: Mm.
2: Υπάρχει κάποιος λοιπόν που έχει τρέξει μέσα σε 8 μήνες από ημιμαραθώνιο 215, και ο Χρήστος γέλαγε. Του λέει, γιατί γελάς? Μου λέει, μόνο ένας βλαμμένος θα το έκανε. Δεν χρειάζεται να μου πει κάτι άλλο.
1: Οπότε
2: τερματίσαμε και ήταν έτσι όπως έπρεπε.
0: Δώσε και μία συμβουλή στον κόσμο που θέλει να αρχίσει να τρέχει, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, είναι και πολλοί που τρέχουν και τραυματίζονται και παθαίνουν ζημιές και μετά πάνε στον κουμπάρο σου και τους λένε, ρε παιδιά, ποιος σας είπε να το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν ήσασταν έτοιμοι για κάτι
1: θέλει
0: τέτοιο.
1: Θέλει τεχνική και αυτό,
0: θέλει,
1: παιδιά,
0: και λογική.
2: Αν με ρωτάτε,
1: ναι.
2: Όποιος, γιατί ξέρετε, εγώ προσπαθώ πάντοτε, κάνω μεγάλη προσπάθεια να επηρεάσω ο κόσμο, σε εισαγωγικά το επηρεάσω, όχι άμεσα, έμεσα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά άτομα που επικοινωνούν μαζί μου και στο κομμάτι του πρωτογενή, γιατί ήταν για αυτούς παράξενο να σκεφτούν ότι ο Τζόρβας έχει γίνει Ευρώπης. Και στο κομμάτι λοιπόν των υπεραποστάσεων και γενικά σε όλες αυτές τις καταστάσεις που κάποιοι γράφουν προσωπικά μηνύματα, θεωρώντας σημάδια της ζωής της δικής μου σαν πηγή έμπνευσης. Άρα αν κάποιος επηρεάζεται, και εγώ αυτό λέω, και θέλει να βγει έξω και να κάνει και χαζομάρες, γιατί δεν θα πάει και χειρουργείο εύκολα κάποιος, ναι, που ξεκινάει σήμερα το τρέξιμο, για μένα είναι στα υπέρ, και να τραυματιστεί και να ταλαιπωρηθεί. Η κοινότητα υδρομική ανοίγει ταχύτατα. Και ξέρετε γιατί ανοίγει. Γιατί ζείτε πάρα πολύ καλά την καθημερινότητα μέσα από το βιβλιογραφικό, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Η κοινωνία λοιπόν, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κλονισμένη. Άρα ψάχνει ο καθένας μας τρόπους αποσυμφόρησης.
1: Ο αθλητισμός, είναι ένας φοβερός τρόπος αυτός.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο αθλητισμός είναι θεϊκός. Και μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εγώ κάνω ερασιτεχνικό αθλητισμό αυτή τη στιγμή, τον οποίο δεν απολαμβάνω. Είμαι επαγγελματίας όλη μου τη ζωή από τα 12 ήμουν.
1: Πρέπει να αναλάβεις τον Σπύρο Λάμπρου. Γιατί πέφτει σε ανθρώπους που δεν μπορούν προφανώς, δεν έχουν το χάρισμα, δεν ξέρω πώς να το πω, να τον εμπνεύσουν. Πρέπει κάποιος να σε εμπνεύσει. Να σε βάλει σε αυτό το κομμάτι, να το αγαπήσεις. Γιατί συχαίνεται. Ακούει για αθλητισμό, ακούει για τρέξιμο, ακούει, και ακούει για γυμναστήριο και το θεωρεί φυλακή.
0: Πάω! Ενώ όμως, δεν είναι έτσι. Πάω, πάω. Μπορεί να είναι σαν φάρμακο.
1: Ναι, αλλά πας και συκτηρίζεις. Δεν πας, ας πούμε. Δεν έχεις καταλάβει το πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να σου πω κάτι, Άννα, γιατί κάποιοι ακούνε. Όσο εγώ ήμουν επαγγελματίας αθλητής, δεν είχα τραυματιστεί ποτέ. Είχα κάνει σπασίματα, στα οποία είχα κάνει ραγίσματα, είχα σπάσει δάχτυλα πλευρά. Συνέχιζα να αγωνίζομαι με σπασμένα πράγματα. Το έκανα όλη μου τη ζωή. Όμως δεν είχα μία οικό, που σημαίνει ότι εγώ δούλευα τρομακτικά και σκληρά. Αλλά υπήρχε μια προϋπόθεση. Οι γυμναστές οι δικοί μου, οι προπονητές οι δικοί μου, μάλλον, το πολύ κλειωμένα, ήταν οι προπονητές θεματοφυλάκων, δεν ήταν προπονητής ομάδας. Προπονητής ομάδας αποφάσισε αν θα μπορώ να παίξω, δεν ήξερε τη θέση.
1: Α, εσύ είχες άλλο, ε.
2: Στα 43 μου μπορώ να σας το πω. Κανένας προπονητής δεν γνωρίζει καλά τη θέση του τερματοφύλακα. Εγώ γνωρίζω τη θέση του τερματοφύλακα. Παίξω και ένα κατωτά. Και ο οποίος έχει παίξει αυτή τη θέση. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, είναι δική μου καθαρά άποψη. Όμως, όταν ερχόντουσαν οι γυμναστές και μου λέγανε πρέπει να φτιάξεις τη φυσική σου κατάσταση και να κάνεις ένα γύρο, του λέγανε εγώ γύρω δεν θα κάνω. Εγώ δεν θα κάνω. Άρα λοιπόν, ούτε εγώ ήμουν φαν του τρεξίματος και αυτό είναι το παράλογο.
1: Και ποιος έκανε να το αγαπήσεις αυτό, Αλεξανδρέ?
2: Κανένας, δεν είναι θέμα αγάπης. Είναι θέμα challenge πλέον. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα, γιατί το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σπύρος, είχαμε επικοινωνήσει. Αρχίζα να βάζω λοιπόν κάποια κιλά, είναι φυσιολογικό μέσα στα 43, στα 44. Οπότε άρχισα να βάζω κάποια κιλά. Αυτά τα κιλά λοιπόν εμένα με ενόχλησαν. Και είπα, πώς μπορώ λοιπόν να τα διορθώσω.
0: Και, τώρα, και από του χρόνου θα βγαίνει στο τράξιο του Στεφάνη ως αυτοκίνητο.
1: Λέγαμε για αγάλματα, Αλέξανδρος Τζόρβας, καλά πάντα τον θαύμαζα εγώ, θαυμάστρια του φοβερή, από την Εθνική, είναι έτσι, είναι ένα άγαλμα, είναι ένα 90 σχεδόν, απίστευτος. Σου λείπει το γήπεδο?
2: Μου λείπουν πάρα πολλοί προπονήσεις στο γήπεδο.
0: Μου οι συμπαίκτες σου?
2: Πολύ, κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιοι μου λείπουν, κάποιοι καθόλου, και είναι και ψυχολογικό αυτό. Άμα μου λείπαν όλοι, γιατί είχε και φρικτούς χαρακτήρες και εξαιρετικούς χαρακτήρες, όπως όλες οι κοινωνίες και όλοι οι οργανισμοί. Μπορεί το ίδιο να λένε κάποιοι για μένα, it's okay. Αλλά πάμε στο θέμα ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ξανά να βάλω την Κυριακή μου σε ένα γήπεδο μακριά από τα παιδιά, τη γυναίκα μου, με τίποτα.
1: Και κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο από σένα που το ξέρεις για αυτόν τον άνθρωπο που αποθεώθηκε αυτή την εβδομάδα και από κόσμο που δεν το ξέρει προσωπικά. Μιλάω για τον Τραϊανό Δέλλα. Και αυτό το χτύπημα που είχε και αυτό τον αγώνα και αυτό το σθένος που έδειξε και αυτή τη συμπεριφορά και όλο αυτό. Επειδή τον ήξερες καλά, θέλω να μας πεις και δύο κουβέντες για τον Τραϊανό.
2: Εγώ θα σου πω μία κουβέντα μόνο. Μάλλον δεν είναι μία κουβέντα, μία πρόταση. Όταν μιλάμε για τον ορισμό ενός ανθρώπου, εγώ δεν σου βάλω αρσενικό, εφηλικό, δεν έχει για μένα κατηγορία, είναι το ίδιο. Όταν μιλάμε για τον ορισμό ενός ανθρώπου, είναι ο Τραϊανός. Εγώ έχω εντοπίσει πράγματα που θα κρατήσω για μένα, που αφορούσαν εμένα όταν συνεργαζόμασταν στην Εθνική. Όσον αφορούσαν εμένα σαν Τζόρβα εννοώ. Πώς μου φέρθηκε χωρίς να μου το δείξει. Ενώ μου φέρθηκε θεϊκά. Αυτό λοιπόν το έκανε χωρίς εμένα να μου πει κοίτα τι έκανα, αλλά εγώ είχα εντοπίσει τι έκανε για εμένα. Αυτό είναι ο Τραϊανός. Και σκεφτείτε ότι το έκανε σε μένα. Θεωρώ ότι το έχει κάνει σε όλους. Θεωρώ τυχερούς αυτούς οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί του. Θεωρώ τρομερά άτυχη, πήγω εγώ, αλλά ιδιαίτερα τυχερή που τον είχε δίπλα της μέχρι τέλους. Γιατί είναι πραγματικά ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Φανταστικός.
0: Και τη δύναμη που τη βρήκε?
2: Νομίζω ότι είναι ένας πολύ δυνατός άντρας. Όχι απλά δυνατός. Και θα συνεχίσει να είναι, γιατί το οφείλει, το οφείλει στην κορούλα τους. Οπότε, εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Mm. Αλλά δυστυχώς, αν ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο εμένα, εγώ έχω συμβιβαστεί ακόμα και με τον Θάνο. Το θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση εννοώ, άμα χρειαστεί. Mm. Δεν θα είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά δεν θέλω να σας πω ότι είναι τρόπος, είναι μέσα στα πλαίσια της ζωής.
0: Έτσι.
2: Και η ζωή, επειδή συνεχίζεται και το πένθος είναι πάρα πολύ βαρύ, όταν έχεις ανθρώπους να φροντίσεις, οφείλεις να κάνεις υπεραπόσταση.
0: Έτσι. Και εσείς το κάνετε 6 και 7 Ιουνίου στον αγώνα που θα δώσετε και θα είμαστε και πάλι
1: και
0: μαζί να τα πούμε.
1: Μπαίνετε οι ακροατές που μας ακούτε και στο διαδίκτυο, ψάχνετε το σωματείο Ελίζα για να δείτε και για τον αγώνα ή στα social media του Αλέξανδρου Τζόρβα, γιατί εντάξει.
0: Είναι και ωραία
1: δεν
0: κίνηση.
1: Ήταν μόνο τερματοφύλακας κορυφαίος. Ήταν ένας κούκλος με μια ωραία ψυχή, μέσα έξω πανέμορφος.
0: Φιλιά
1: πολλά και στην κούκλα σύζυγο και στην σας ωραία σου οικογένεια.
2: Ευχαριστώ, σας εκτιμώ και σας αγαπώ ιδιαίτερα, το ξέρετε.
0: Πρόσχε στα 100 χιλιόμετρα, γιατί έχει κρυβίνει βενζίνη τώρα, το νου σου. Γεια ρε φίλε, να είσαι καλά.
1: Τι κάνουμε, θέλω να τους φτάσω.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πες μας 10 νούμερα από το 1 στο 208. Γρήγορα, για να πάμε σε break.
3: Το 112,
0: ναι.
3: Το 28,
0: ναι.
3: Το 46,
0: ναι.
3: Το 7,
0: ναι.
3: Το 18,
0: πάμε.
3: Το 55, το 29.
1: Φτάνει.
0: Καλυφθήκαμε.
3: Okay,
0: τα φιλιά μας. Λοιπόν, βλέπουμε ποιος κέρδισε τις γλυκάρες από το Μαρόν. Πάμε break και ερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, και 68 και 9 και 4, γιατί κάποιοι από τους που κληρώθηκαν είναι πολύ μακριά και τώρα που τους στείλαμε μήνυμα μας λένε ότι δεν μπορούν να τα παραλάβουν, οπότε είναι κρίμα να μην πάρετε τα γλυκά.
2: Ναι, δώσ' μου 4. Λοιπόν, τι?
1: Αυτά που σου είπα, δες τα.
2: Α, λοιπόν, μην με χτυπάς. Ζαλίστηκα εδώ με τους αριθμούς και τα...
1: Το πιο ωραίο το λέει ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Λέει, όχι ο Κωνσταντίνος, ο Θοδωρής. Λέει, είπες πριν από λίγο, Σπύρος, τον Κωνσταντίνο, πες δύο νούμερα και το πρώτο που του ήρθε στο κεφάλι, στο νου του παιδιού είναι το 112. Άρε Μητσοτάκη, τι έχεις κάνει στον κόσμο. Καλό. Τζόνις έχει αράξει πολύ ωραία στο Σούνιο. Έγινε Λούις, λέει. Ξέρεις τα πει έγινε Λούις. Έτρεξα, σφαίρα.
2: Εντάξει,
1: ωραίο.
2: Έφυγα.
1: Κωνσταντίνος, ωραίο, ωραία φωτογραφία.
2: Γέλασε, λέει, όταν άκουσα αυτό το τέτοιο με την ταράτσα. Ναι, ρε, δεν το ήξερα. Λοιπόν, ακούστε μας, ποιοι θα πάτε στο Μαρόν, θα σας στείλω μετά και προσωπικό μήνυμα. Νάσος τελειώνει το κινητό του σε 6.56. Τάκης τελειώνει το κινητό σε 6.52. Ο Γιώργος τελειώνει το κινητό σε 193. Ο Διαμαντής σε 5.47. Η Πάτη σε 2.95. Ο Νίκος σε 7.85. Η Σοφία σε 4.15. Η Μάνθα σε 2.54. Η Χαρά σε 7.55. Και ο Μελέτης σε 155.
1: Πέντε
2: θα πάτε
1: τούρτες,
2: στο
1: πέντε.
2: Μαρόν. Και θα πάρετε καλά τώρα. Και άμα θέλετε να πάρετε τον μπρούκι, είπαμε πώς λέγεται,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, μπρούκι, τούρτα, ό,τι θέλετε.
2: Εντάξει, τώρα και αν
1: δεν
2: ναι,
1: θα τα χαλάσουμε.
2: Δεν
1: και
2: θα
1: σιγά.
2: Τα χαλάσουμε.
1: Επίσης,
2: ναι,
1: το Μαρόν
2: ναι,
1: θα τι. Πάρετε ωραίο παγωτό και σε πολύ καλή τιμή. 16,5 το έχει.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Ξένο, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Και Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά και στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Τζούντα με πυκνή ροή οχημάτων μέχρι και τη Λυκόβρηση. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Ηρακλείου μέχρι την Παλίνη. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό υδροπτέρυγο πλοίο Flying Cat 4 λίγο πριν το προγραμματισμένο απόπλουτο από το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το δρομολόγιο προς Πόρο, Ίδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες, μεταφέροντας συνολικά 436 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ όπως είπε, στο τέλος του μήνα θα προσθεθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην επέκταση του προλαμβάνου, το οποίο όπως είπε θα συνεχιστεί μέχρι το 2030 με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα στην ανάρτησή του έστειλε μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέροντας πως αυτές οι εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση

του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκληρωσή της, τόνιζαν χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Άξιος ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, όπως τα πυρηνικά. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε πως ενημερώθηκε από τη διοίκησή του, πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιας στην νότια ανατολική Ουκρανία, ότι ένα ντρόουν έπληξε κτίριο με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ, στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό, ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο. Βία επεισόδια μαύρωσαν χθες βράδυ τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League, στην οποία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, ανακοίνωσε η NASA. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς ορίσατε στο 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι κάνουμε μικρές στάσεις σε πράγματα που γίνονται στην Αθήνα κατά κύριο λόγο και αξίζουν την προσοχή μας, και συναντάμε ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού για σύντομες συνομιλίες που συνδέονται συνήθως με την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει και τους ήχους σήμερα, και στη σημερινή μας βόλτα θα συναντήσουμε τον Παναγιώτη Ροϊλό, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών από το 2022, που επιχειρεί να ανανεώσει τη λειτουργία του σημαντικού οργανισμού, καθιστώντας τον Διεθνές Κέντρο Διαλόγου για τα μείζωνα θέματα που απασχολούν σήμερα πολίτες, κοινωνίες και κράτη. Τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται από τις πρώτες δελφικές εορτές του Ζεύγου Σικελιανού θα αποτελέσουν αφορμή για μια σειρά εκδηλώσεων και συναντήσαν με μεγάλο ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αφού η κίνηση προς τα εμπρός, κάθε τι μελλοντικό, συνδέεται αναγκαστικά με το παρελθόν. Θα μιλήσουμε ακόμα με το σκηνοθέτη Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, που αυτό το καλοκαίρι δοκιμάζεται στο επιθεωρησιακό είδος, σκηνοθετώντας την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και με πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, μια παράσταση που θα περιοδεύσει παντού και στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Τέλος, ο ζωγράφος Αλέξανδρος Γεωργίου θα μας μοιήσει στον νεραϊδό κοσμό του «Το καλό καιρό», όπως είναι ο τίτλος της έκθεσης έργων ζωγραφικής του που παρουσιάζει στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή. Αλλά πρώτα λίγη μουσική, Κωνσταντίνε, που ακόμη και τα θεριά ημερώνει, και είναι πολλά τα θηρία ανάμεσά μας, για να μην μιλήσω για τα άλλα, τα αόρατα, που κινούνται αθόρυβα εντός μας και μας κατατρώγουν ύπουλα και αφανώς. Μα τι λέω τώρα, πάμε για λίγη μουσική.

Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την επιθεώρηση, το αγαπημένο θεατρικό είδος που διεκδίκησε και κατέκτησε την αγάπη του μεγάλου κοινού επί δεκαετίες μέσα στον 20ο αιώνα. Η επιθεώρηση είναι επίκαιρος, εν είδος εφημερίδος καθημερινής, έγραφε ο Γεώργιος Τσοκόπουλος στην εφημερίδα Αθήνα τον Ιούλιο του 1915, 110 χρόνια πίσω. Και αυτή η σύνδεση των επιθεωρησιακών σκέτς με την επικαιρότητα υπήρξε σταθερό στοιχείο της εξέλιξής της μέσα στον χρόνο. Προσαρμοζόμενο βέβαια στις πολιτικές συνθήκες κάθε εποχής και στους περιορισμούς των επιτροπών λογοκρισίας που έπαψαν να υπάρχουν με τη μεταπολίτευση. Και έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι η παρακμή της επιθεώρησης ξεκίνησε με τη μεταπολίτευση, όταν πια κατοχυρώθηκε η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Μόνο το ζήτημα είναι πολύ παραγωγικό, δεν εξαντλείται με τόσο απλή απάντηση. Τέλος πάντων, η μνήμη της αγάπης του κοινού για την επιθεώρηση, ωστόσο, παραμένει ζωντανή, συνδεδεμένη κυρίως με τους σπουδαίους κωμικούς που οι νεότεροι αγαπήσαμε μέσα από τις ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και του 60. Τον 21ο αιώνα πια, πού και πού συμβαίνει ηθοποιοί και σκηνοθέτες να ξαναγυρίζουν στα χωράφια του είδους, με μια νοσταλγία φαντασιακή θα έλεγα, αφού δεν έχουμε οι νεότεροι προσλαμβάνουσες για τα υπερθεάματα του Μακέδου και του Μπουρνέλη ή ακόμα και για τις εναλλακτικές επιθεωρήσεις του ελεύθερου θεάτρου τη δεκαετία του 70. Ήδη έχουν περάσει 50 χρόνια, κάτι που πρακτικό σημαίνει ότι οι σημερινοί πενιντάριδες, καλή ώρα, ήταν αγέννητοι ακόμα οι βρέφοι. Και θα ομολογήσω τη θλίψη μου που το Αθήνεων στην Πατησίων γίνεται άλλο ένα πολύ όροφο κτίριο και το πάρκ της Αλεξάνδρας περιμένει μελαγχολικά τη σειρά του. Αλλά για την επιθεώρηση σήμερα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, που φέτος σκηνοθετεί το «Εγώ θα σας τα πω», σε κείμενα όπως είπαμε του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη και με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, τον Δημήτρη Μακαλιά, τη Γιούλη Τσαγκαράκη, τον Ζερόμ Καλουτά, τη Σύρμο Κεκέ, τη Μαρία Διακοπαναγιώτου και άλλους και ζωντανή τετραμελή ορχήστρα. Βαγγέλη, κύριε Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Pop Art και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει.

0: Κάποιο τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την επικοινωνία μας με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, όμως θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας. Μέχρι να τα καταφέρουμε όμως, να σας πω μια είδηση που αφορά τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία αφιερώνει ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριό του στον The Boy, τον μουσικό και σκηνοθέτη Αλέξανδρο Βούλγαρη, με τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Μέσα από προβολές, συναυλία, έκθεση και installation, η φαντασίωση μιας Υπήρου γίνεται μια ρογμή στην πραγματικότητα του καλλιτέχνη. Αυτή η φανταστική Αυστραλία γεννήθηκε στο μυαλό του The Boy μετά από μια κινηματογραφική σκηνή στην Κόκκινη Έρημο, ένα hangover μέσα σε ένα Beresford Fairlane 500, ένα όνειρο με πράσινα μυρμήγκια, και έγινε ένα ταξίδι αποθυμένο. Κάπως έτσι, αυτό που δεν υπάρχει πραγματικά αλλά στη φαντασία του δημιουργού παίρνει τη μορφή συναυλίας, θεατρικής παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βιντεοεγκατάστασης, έκθεσης φωτογραφίας ταξιδιού κλπ. Λοιπόν, είπαμε, σε όλες τις σκηνές, στους διαδρόμους και τα φουαγέ της στέγης, από 5 έως 7 Ιουνίου, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, The Boy δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Με πολλά και διαφορετικά πράγματα για να δει κανείς, προσπαθώντας να εξερευνήσει το αναπάντηχο μυαλό του καλλιτέχνη. Αλλά ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα.
0: Ωραία, καλώς σε βρήκαμε κι εμείς. Ξέρεις, αυτά τα τεχνικά είναι, τα ξέρει και ο κόσμος και τα δικαιολογεί έως ένα βαθμό, γιατί μπορεί να συμβούν. Τεχνικά είναι τα μέσα, κάτι μπορεί να πάει στραβά. Τέλος πάντων.
1: Μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Το ατύχημα το θέλουμε και στην τέχνη το θέλουμε, γιατί κάτι αλλάζει, κάτι μετακινεί.
1: Κυρίως. Ναι.
0: Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την επιθεώρηση. Μπορεί και να έχεις και κάτι άλλο που κατά το παρελθόν κάνει, το οποίο μου διαφεύγει. Αλλά πες μας λίγο.
1: Ποτέ δεν έχω κάνει. Αγαπάω πάρα πολύ την επιθεώρηση από παιδάκι. Μην πει σε αυτή την ιστορία, γιατί βλέπω από το δημοτικό σχολείο πάρα πολλές επιθεωρήσεις, επειδή άρεσε πολύ στους γονείς μου.
0: Ναι, και σε μένα άρεσαν πολύ.
1: Και σε βαθμό και αυτονομίας. Να πηγαίνω και μόνος μου να βλέπω, ως μικρό παιδί. Αυτή είναι η αρχή και νομίζω ότι...
0: Ξέρεις ποια παράσταση θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια που μου είχε πάει ο μπαμπάς μου, ο Θεατρόφιλος. Τα παιδιά της πιάτσας. Και ήταν στο Ρεξ, θυμάμαι. Και ήταν Χατζηχρήστος, Ρίζος, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι. Αλλά πάντως, ναι, είναι, ξέρεις, από αυτές τις πρώτες αναμνήσεις που έχει κανείς από τα παιδικά του χρόνια στα θέατρα.
1: Ναι.
0: Εσύ ποια θυμάσαι πρώτη?
1: Εγώ θυμάμαι τους ηθοποιούς. Δεν θυμάμαι τους τίτλους των παραστάσεων. Θυμάμαι βέβαια την εποχή του Ελεύθερου Θεάτρου και μετά. Αλλά πιο πριν, όταν ήμουν παιδί, έχει φύγει από τη μνήμη.
0: Ναι.
1: Πια ακριβώς. Ναι. Μου κάνανε μια πρόταση δύο συγγραφείς και ένας μουσικός. Ο Θέμης Καραμορατίδης είναι ο μουσικός και, και τα κείμενα τα γράψαν ο Δημήτρης Οχαλιώτης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία και αμέσως πέταξε τη σκούφια μου, γιατί λέω να η ευκαιρία να κάνω, και μάλιστα στην εποχή μας.
0: Φυσικά, πολύ καλή, πολύ γιατί... καλή ιδέα. Και μπορείς να δοκιμάσεις και πράγματα και να δεις πώς θα λειτουργήσει. Μάλλον πολύ καλά θα λειτουργήσει, πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Εξαρτάται βέβαια και από τα κείμενα και από τα σκέτς. Γιατί ξέρεις τι γίνεται? Το πιο βασικό χαρακτηριστικό των νεότερων επιθεωρήσεων είναι ότι δεν κάναν αυτό που κάναν οι παλιοί. Δεν προσαρμόζουν τα κείμενα. Ενώ τον παλιό καιρό, δηλαδή όταν λέω παλιό καιρό, το 50 και το 60, ήταν διαρκώς οι κειμενογράφοι σε επαφή με την επικαιρότητα, και όταν κάτι συνέβαινε, τα ξέρεις και εσύ τώρα, απλώς τα λέω και για τους ακροατές μας. Το άλλαζαν κατευθείαν, το προσάρμοζαν έτσι ώστε να... Ναι.
1: Μέσα σε μία μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Πέφτανε με τα μούτρα οι συγγραφείς του Θεάσου.
0: Και ήταν και έμπειροι γραφιάδες βέβαια, δημοσιογράφοι πολλοί.
1: Και προσθέτανε μόνο.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε?
1: Εδώ υπάρχει πάρα πολύ υλικό με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, κοινό και πολιτικά, γιατί αυτό η επιθεώρηση από την αρχή της, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό θέλω να το διευκρινίσω, είχε πάντα πολιτικό χαρακτήρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πεντακάθαρο, δηλαδή η σάτιρα ήταν στην επιθεώρηση να χτυπήσουν τους κυβερνώντες και την εξουσία. Mm-hmm. Αυτό σε όλους τους διάσους, δεν είχε να κάνει με πολιτική.
0: Όχι, γιατί αλλάζανε και συχνά οι κυβερνήσεις, όπως ξέρουμε από την ιστορία του 20ου αιώνα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε... Αλλά δεν ήταν και ούτε καν και ηθοποιοί, ας πούμε, τσακωνόντουσαν γιατί να μπει αυτό το νούμερο που κατηγορεί το δικό μας πρωθυπουργό ή το δικό μας υπουργό και πάει λέγοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Τη χρειαζόντουσαν την επιθεώρηση. Την αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Mm-hmm. Και να πω το, όχι απλώς το πιο λαϊκό, το πιο αγαπητό είδος θεάτρου που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Επίσης, επειδή αναφέρθηκα στον Μπουρνέλη και στον Μακέδο, τους θεατρικούς επιχειρηματίες που ίσως οι νεότεροι δεν τους έχουν ακουστά, εκτός από το πολιτικό, ικανοποιούσε και μία άλλη ανάγκη του κοινού για το μεγάλο θέαμα. Μην ξεχνάμε ότι τότε εμείς δεν είχαμε ούτε λυρικά θέατρα, ούτε τίποτα. Υπήρχε μία λυρική σκηνή όπως τη γνωρίζουμε στο παλιό Ολύμπια. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι επένδυαν χρήματα και κάναν μεγάλες παραγωγές. Είναι γνωστές αυτές οι έξοδοι στο τέλος, ιδίως με τις σκάλες που κατεβαίναν όλες οι στάρ της εποχής, η Βρανά και δεν ξέρω ποιες άλλες, με τις τουαλέτες κλπ.
1: Αυτή τη σκάλα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί η Σοκροπόλη ιδιαίτερα ήταν ένα βασικό σκηνικό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η πρωταγωνίστρια.
0: Με την τουαλέτα στο τέλος. Ναι, ναι.
1: Και για φινάλε, αλλά ακόμα και πιο εντυπωσιακά πράγματα. Έχω δει μέχρι. Κατασκευασμένο, ψεύτικο, ναι. Δηλαδή ελικόπτερο να προσγειώνεται στη σκηνή και ναι, να προσγειώνεται
0: ναι.
1: Με σηματόσκηνο, κάπως ήταν.
0: Υπήρχε ανταγωνισμός ως προς το θεαματικό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Τώρα έχουμε, ναι. Είμαστε περισσότερο στην κατεύθυνση των επιθεωρήσεων του ελεύθερου θεάτρου, νομίζω. Αλλού είναι το βάρος,
1: ναι.
0: Είναι
1: ναι, έχει μετακινηθεί.
0: Έχει μετακινηθεί.
1: Παίζει ρόλο το κείμενο. Πάνω πάνω απ' όλα, αλλά όμως υπάρχει ανάγκη και το έχουμε στην παράσταση, δηλαδή είναι μια μεγάλη παραγωγή, δηλαδή πέρα από τους ηθοποιούς, τα σκηνικά, τα κουστούμια και τα λοιπά, όλα αυτά, έχει ζωντανή ορχήστρα, έχει χορό,
0: μπαλέτο.
1: Τα περισσότερα νούμερα δηλαδή έχουν, γιατί νούμερα τα λέγαμε το λόγιο.
0: Βέβαια, νούμερα τα λέγαμε.
1: Δεν λέγαμε σκέτς,
0: τα νούμερα λέγαμε, ναι, τα επιθεωρησιακά.
1: Ναι. Και έχει πολύ καλές χορό και χορογραφίες.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα νέο πολύ ταλαντούχο παιδί.
0: Ποιο?
1: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος.
0: Επιμελείτε τις χορογραφίες.
1: Τις χορογραφίες, όχι επιμέλεια κίνησης.
0: Κανονική χορογραφία καινούρια.
1: Στο θέατρο του Νέου Κόσμου έχω και χορογράφο για επιμέλεια κίνησης. Εδώ πέρα είναι κανονικότατες χορογραφίες.
0: Πάνω στη μουσική του
1: Καραμουρατίδη. Και πολύ χιούμορ. Και με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σταματάμε για λίγο για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μας πεις και ορισμένα πράγματα ακόμα και βεβαίως να μιλήσουμε και για το φαινόμενο η άλλη Θήβα, έτσι, που συνεχίζει τις παραστάσεις και στην περιφέρεια αυτό το καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φοντενιά. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάρτε εδώ στον Αλφα Radio 989, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τα γράμματα του σταθμού, με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ο γνωστός σκηνοθέτης μεγάλων επιτυχιών και στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Αλλά τώρα μιλάμε για μια επιθεώρηση που θα παρουσιάσει τους καλοκαιρινούς μήνες στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τίτλο «Εγώ θα σας τα πω». Και εξετάζουμε την εξέλιξη του είδους όπως τη βλέπουμε σε αυτήν εδώ την παράσταση που ετοιμάζεται, Βαγγέλη. Ναι. Ως προς τα νούμερα, ακολουθείτε ποια δομή, ας πούμε, είναι πόσα, 10 νούμερα?
1: Είναι 11 νούμερα.
0: 11 νούμερα είναι.
1: Ναι.
0: Και οι θεματικές, πες μας έτσι λίγο για να πάρει μια ιδέα ο κόσμος που μας ακούει.
1: Οι θεματικές μας έχουν να κάνουν καθαρά με αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
0: Γιατί δεν συμβαίνει εδώ μεταξύ σήμερα.
1: Από τον ΕΚΕΠΕ να μιλήσουμε, αλλά μέχρι και κοινωνικά θέματα, δηλαδή κοινωνικά. Ενώ ας πούμε υπάρχουν...
0: αριστερή σε κρίση ταυτότητας.
1: Αριστερή σε κρίση ταυτότητας. Αυτές είναι οι προδομένες.
0: Για παράδειγμα,
1: ναι. Έτσι είναι ο τίτλος.
0: Πρέσβυρες superstar που κάνουν διπλωματία στα μπουζούκια. Λέμε τώρα. Ονόματα δεν λέμε. Υπολήψεις δεν φύγουμε.
1: Πεντακάθαρα. Τα ξέρεις. Και πάμε έτσι. 12 είναι για την ακρίβεια. Δεν έβαλα την εισαγωγή που είναι πραγματικά σαν ένα νούμερο από μόνο του.
0: Ναι, νομίζω πάντως ότι σοβαρά τώρα σε ευνοεί πάρα πολύ η επικαιρότητα. Γιατί τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από όλα τα τέρατα και τα σημεία που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ το υλικό.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω είναι ο κόσμος θα χαρεί τη λοξηματιά που προσφέρει η επιθεώρηση συνήθως.
1: Ναι, μα είναι στα χαρακτηριστικά της επιθεώρησης η επικαιρότητα.
0: Έχει,
1: αυτό που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Που έλεγες δηλαδή ότι μπορεί και να αλλάξουν νούμερο γιατί σήμερα συνέβη κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι δηλαδή κάτι απλώς δεν είναι δημοσιογραφικό. Όταν μιλάμε για επικαιρότητα στο θέατρο έχει μια διαφορά. Είναι πως μετατρέπεις ακόμα και πράγματα δυσάρεστα που μπορεί να τα αντιμετωπίσεις με χιούμορ.
0: Ακριβώς. Να γελάσεις ας πούμε με κάτι το οποίο στην καθημερινότητά σου σε βασανίζει και σε τυραννά.
1: Ναι, είναι το δεύτερο που πήγα να σου πω, αλλά με πρόλαβε δεύτερη φορά. Σοβαρά το λέω. Σκεφτόμουν ότι εμένα που μου αρέσει το χιούμορ και υπάρχει μέσα στη ζωή μου, σκέφτομαι τους ανθρώπους που μέσα σε δυσκολίες οικονομικές, αυτά που συμβαίνουν, που είναι και αυτά μέσα σε αυτά που συμβαίνουν και πολιτικά γύρω μας, έχει ανάγκη.
0: 19 ευρώ η ελιά το βόηο. Πώς να μεγαλώσεις μια τετραμελή οικογένεια?
1: Δύο ντομάτες, ένα ευρώ.
0: Εντάξει, κάπως δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε ξεφύγει εντελώς. Να σε ρωτήσω κάτι, από την παλιά τυπολογία ξέρουμε ότι στις παλιές επιθεωρήσεις υπήρχαν τύποι οι οποίοι επανέρχονταν από επιθεώρηση σε επιθεώρηση. Ο Ρωμά, η Στρίγκλα Πεθερά, ο Αλκοολικός, δεν ξέρω τι άλλο, η Πυρέτρια, η Χαζή και υπάρχουν αυτά ή το έχετε προσαρμόσει στα δικά μας εντελώς?
1: Δεν γίνεται γιατί έχουν αλλάξει,
0: αλλάξει τα δεδομένα.
1: Καλά κάνουν, ναι. Και έχουν αλλάξει από την δημιουργία, την ύπαρξη του, πώς το λένε, κολλήσω μυαλό, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, το παθαίνω και πουσχνά. Δεν πειράζει.
1: Από
0: όλα αυτά τέλος πάντων.
1: Ναι, από όλα αυτά υπάρχει αυτό πολύ μεγάλη ανάγκη για χαμόγελο, για γέλιο από τον κόσμο.
0: Λοιπόν, όμως πες μας και για την αλήθεια τώρα, γιατί ο χρόνος μας περιορίζει και πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Πόσες χρονιές παίζετε? 4 συνεχόμενες.
1: Είναι τέταρτος χρόνος.
0: Ναι,
1: πάει περιοδία φέτος και αυτό σε ανοιχτά θέατρα, όπως και σε ανοιχτά θέατρα πάει και η επιθεώρηση που κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα και θα συνεχίσουμε.
0: Από το Δεάκιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από το Δεάκιο ξεκινάμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Τις 4 πρώτες μέρες, ναι. Και μετά θα πάμε στο Παπάγο, στο Λυκαβητό και θα συνεχίσουμε σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα και θα επιστρέψουμε όπως ήθιστε
0: το
1: φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο για τα υπόλοιπα θέατρα της Αττικής.
1: Δηλαδή, ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Λοιπόν, για την άλλη θύβα, για πες μας τώρα, μετά από 4 χρόνια.
1: Θέλω να σου μιλήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και για μένα είναι ένα, είναι πραγματικά η λέξη που χρησιμοποίησες, φαινόμενο. Και εγώ προσπαθούσα για πολύ μεγάλο διάστημα να καταλάβω γιατί αγαπιέται τόσο πολύ. Ναι. Δεν είναι ότι είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης που το φτιάχνει έτσι. Κάνει τη δουλειά του σκηνοθέτης όπως και όλοι οι άλλοι συντελεστές, αλλά πιστεύω ότι αγγίζει πολύ βαθύτερα τον κάθε ένα ξεχωριστά. Τον κάθε ένα ξεχωριστά, πολύ προσωπικά. Και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει και το εξής. Υπάρχουν νέοι, αρκετοί νέοι άνθρωποι που τον βλέπουν και 2 και 3 φορές. Και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και δεν έχω ακούσει και κανέναν που να μην δηλώνει ενθουσιασμένος από αυτή την παράσταση, ότι τη σκέφτεται, ότι τον απασχολεί. Δηλαδή γράφει μέσα στη μνήμη και στον ψυχισμό των ανθρώπων με τρόπο εντυπωσιακό. Μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες παραστάσεις και καλά κάνεις και τις συνεχίσεις.
1: Δεν μπορεί να είναι συχνό.
0: Δεν μπορεί να
1: λέμε την αλήθεια.
0: Κάτι υπήρξε, μια ανταπόκριση της στιγμής με το κοινό και με το έργο. Τέλος πάντων, ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι για όσα μας είπες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην πρεμιέρα και στην περιοδία της επιθεώρησης. Και βέβαια καλή συνέχεια και στο Μια Άλλη Θήβα, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλε. Όλα τα καλά για το καλοκαίρι που έρχεται.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε με την καινούργια σεζόν πια. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον βιβλίο κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης με τίτλο «Καριέρα και οικογένεια. Το μακρύ ταξίδι των γυναικών προς την ισότητα» της Αμερικανίδας οικονομολόγου Κλόντια Γκόλντιν, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, με σημαντικό ερευνητικό έργο σε θέματα φύλου στην αγορά εργασίας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών. Μάλιστα, το 2023 η Γκόλντιν τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Στο «Καριέρα και οικογένεια, το μακρύ ταξίδι των γυναικών προς την ισότητα», σε μετάφραση του Νίκου Ρούσου, επαναπραγματεύεται ζητήματα παλιά και γνωστά που όμως, καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες, έχει νόημα να επανεξετάζουμε. Η Γκόλντιν ιχνηλατεί σε τούτο το βιβλίο τον τρόπο με τον οποίο γενναίες γυναικών προσπάθησαν να απαντήσουν στο συγκεκριμένο δίλημα σε μια εποχή που το έμφυλο χάσμα στις εργασιακές αποδοχές, οι ρητές ή οι υπόρριτες απαγορεύσεις γάμου αλλά και τεκνοποίησης με αντάλλαγμα την απρόσκοπτη επαγγελματική ανέλυξη και τα σχετικά. Σε μια εποχή λοιπόν που όλα αυτά απασχολούν έναν μεγάλο αριθμό γυναικών με σημαντικές θέσεις στην αγορά εργασίας. Η Γκόλντιν τονίζει ότι οι νομικές λύσεις περί ισότητας και αμεροληψίας που έχουν μέχρι σήμερα προταθεί και εφαρμόζονται δεν επαρκούν και επισημαίνει την ανάγκη για θεμελιώδεις αλλαγές στα υφιστάμενα μοντέλα εργασιακών σχέσεων και συνθήκων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιδέα της παροχής φροντίδας. Η παροχή φροντίδας, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, είναι κατά αποκλειστικότητα γυναικείο καθήκον. Αυτό κάπως πρέπει να αλλάξει, εφόσον επιθυμούμε την ουσιαστική επίτευξη ισότητας μεταξύ των φύλων και πρωτίστως του ζευγαριού μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Σημειώστε λοιπόν: «Καριέρα και οικογένεια, το μακρύ ταξίδι των γυναικών προς την ισότητα» της Αμερικανίδας οικονομολόγου Κλόντια Γκόλντιν, φρέσκια έκδοση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 και ίσως έχετε διαπιστώσει ότι οι εκθέσεις και τα εικαστικά γεγονότα δεν σταματούν πια την καλοκαιρινή περίοδο, όπως άλλοτε, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Το λέω γιατί μια καινούρια έκθεση παρουσιάζεται στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή με καινούρια έργα ζωγραφικής του Αλέξανδρου Γεωργίου. Η γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο θέατρο Άτης του Θόδωρου Τερζόπουλου, Λεωνίδου 9, στο Μεταξουργείο. Τώρα, η ζωγραφική του Αλέξανδρου Γεωργίου θα έλεγα πως έχει γνήσιο ψυχαναλυτικό ενδιαφέρον, αφού συχνά τα έργα του μοιάζουν να φέρνουν στο φως εικόνες του ασυνείδητου, στενά συνδεδεμένες με την παιδική ηλικία, με εκείνο το παιδί δηλαδή που κρύβεται μέσα μας, τρομαγμένο, ίσως πληγωμένο, με απορία για όσα συμβαίνουν στην ενήλικη εκδοχή του. Αλλά για το παιδί μέσα μας, για τα παιδιά γενικώς, ως απόλυτη μεταφορά της εν πλήρη συγχύση εξέλιξης και ορίμανσης των ανθρώπων, θα μας μιλήσει ο ίδιος Αλέξανδρος Γεωργίου, που καλωσορίζω αμέσως στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσουμε για την έκθεση.
0: Βεβαίως, να θα μιλήσουμε για την έκθεση και για όλα όσα προηγήθηκαν της έκθεσης, γιατί μια έκθεση, δηλαδή κάθε καινούριο σύνολο έργων, σίγουρα συνομιλεί και με το παρελθόν και νομίζω στην περίπτωσή σου αρκετά στενά.
1: Λοιπόν, αυτά που είπες είναι πολύ σωστά και δεν ξέρω τι να προσθέσω, γιατί παγιδευμένο σε μια παιδική ας πούμε ηλικία, μου είναι δύσκολο να εκφράσω με τόσο τέλειο τρόπο την κατάσταση μου, όπως την είπες εσύ.
0: Λοιπόν, κοίταξε.
1: Τα είπες τέλεια, θέλω να μου τα στείλεις και γραπές.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, κοίταξε να δεις. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που όποιος πάει σε ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο, ξεκινάει από την παιδική του ηλικία, ούτε ναι. Γι' αυτό που λένε ότι ναι, τα πάντα από εκεί ξεκινούν και εκεί κρίνονται.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό δεν και σημαίνει αυτό ότι.
1: Ναι, είμαστε ενήλικες και παιδιά μαζί και όλα συνυπάρχουν ουσιαστικά. Και επίσης είμαστε όλοι, πέρα από το ότι πιστεύουμε ότι είμαστε, ας πούμε, πολύ λογικοί άνθρωποι, είμαστε ταυτόχρονα και κάπως η έκθεση βασικά λέγεται Νεραϊδό, κόσμος του κατά καλό καιρό.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ότι όλοι μας είμαστε κάπως ανεράιδες, εξωτικά ή πνεύματα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα κομμάτι αυτό της μεταφυσικής, ας πούμε, ή τέλος πάντων πέρα από τη ρεαλιστική πραγματικότητα, ένα κομμάτι του εαυτού μας το οποίο ξεφεύγει, ας πούμε, από μια λογική ένα και ένα κάνουν δύο, που κάπως το έχουμε αφήσει στην άκρη, αλλά μπορεί να πει κανείς αν δει τη ζωή του ότι τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν συμβεί δεν εξηγούνται λογικά.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά η ζωγραφική μου είναι μια προσπάθεια παρουσίασης κάποιων πνευμάτων ή υπάρξεων αόρατων στους καμβάδες που μπορεί να φέρουν σκέψεις που συνήθως δεν κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουν σχέση με τον αόρατο κόσμο που μας περιβάλλει. Δεν ξέρω αν το νιώθεις εσύ αυτό, αλλά σίγουρα επίσης έχει να κάνει και με το παιδί, που ήταν και ο βασικός ο λόγος που ξαναγύρισε στη ζωγραφική.
0: Εγώ το νιώθω και νομίζω ότι το νιώθουν και πολλοί άλλοι, ασχέτως που μέσα στο πλαίσιο της επίσημης κοινωνικής μας ζωής δεν συζητάμε για αυτά, ούτε τα αναγνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε μόνο, σου λέω, στα ντιβάνια.
1: Με αξίες, ναι.
0: Ναι.
1: Και όλα είναι μετρήσεις. Δηλαδή, οπότε θέλω να πω ότι αυτό είναι που με ενδιαφέρει πολύ και αυτό ερευνώ και σε αυτή την έκθεση που θα δείτε αν πάτε στην Ρεβέκα Καμχή.
0: Τα έργα αυτά είναι διαφορετικών μεγεθών. Μερικά είναι και πολύ μεγάλα. Και δοκιμάζεις και διαφορετικές τεχνικές ίσως.
1: Ναι, είναι από πολύ απλά σαν σκίτσα πάνω σε μεγάλη επιφάνεια με λάδι που μοιάζουν και λίγο σαν ακουαρέλες, δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα έργα μιλάω, μέχρι πολύ πολύ πυκνά έργα όπως είναι το έργο που έχει δώσει και τον τίτλο στην έκθεση, τον ονειρό κόσμο το κατά καλό καιρό. Και με ενδιαφέρει αυτό το πώς, ας πούμε, συνδυάζονται τα πολύ πυκνά έργα με τα πολύ απαλά και πιο ανάλαφρα και πώς το μεγαλύτερο μέγεθος είναι πολύ πιο ανάλαφρα από το μικρότερο. Επίσης κάποια τα έργα θα τα δουλέψω και κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί υπάρχει αυτό το τροχύλατο σιρταριέρα, είναι ένα πράγμα τέλος πάντων, επιπλάκι. Που έχει τα υλικά σου, έτσι, έχει πινέλα.
1: Θα δουλέψω δύο έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Οπότε με παρουσία δηλαδή του κοινού. Οπότε αν πάει κάποιος στην έκθεση, μπορεί να είμαι και εγώ εκεί να ζωγραφίζω μιλώντας με τον θεατή.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο και σπανίως συμβαίνει, γιατί συνήθως οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι καστικοί θέλουν τη μοναξιά. Εσύ είσαι όμως πολύ κοινωνικός άνθρωπος, νομίζω. Έχεις ανάγκη να υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου να σε τροφοδοτούν λίγο.
1: Ναι, οφείλεται, νομίζω ότι κυρίως αυτή τη φορά οφείλεται στο ότι για ένα χρόνο δούλευα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και έκανα ψυχοπορτρέτα ζώων που τα έφερναν εκεί σε ένα μικρό στούντιο που είχαμε στήσει.
0: Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι, πρέπει να σου πω, και με ενδιαφέρει πολύ.
1: Ναι,
0: για πες.
1: Ναι, έκανα και μπορεί να είδες και μια κίτρινη, έχουν κάνει και μια πολύ ωραία έκδοση με αυτά τα έργα. Ήταν πάνω από 280 πορτρέτα live, δηλαδή φέρνανε οι άνθρωποι τα ζωάκια τους σε αυτό το εργαστήριο δίπλα στο καφέ.
0: Ναι.
1: Και live έκανα το ψύχο πορτρέτο τους και προσπαθούσα πραγματικά να δω την ψυχή τους σαν να είναι ανθρώπινη. Δηλαδή, όχι σαν να είναι ανθρώπινη,
0: σαν αυτό δεν είναι λίγο.
1: Τα ζώα έχουν την ίδια ψυχή.
0: Ναι. Αυτό είναι λίγο κεντρικό, μου φαίνεται. Πώς μπορείς να.
1: Κεντρικό.
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν πολύ, σε πληροφορώ, πολύ ρεαλιστικό.
0: Όχι, δηλαδή. Κεντρικό με την έννοια πώς να αποδώσεις την ψυχή ενός ζώου, ας πούμε. Ξέρω κι εγώ, μήπως έκανες προβολή του ιδιοκτήτη πάνω στο ζώο.
1: Όχι, καθόλου, αλήθεια, καθόλου. Πρέπει να το δεις. Έκανα αυτό που έβλεπα. Κοίταγα όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα το ζωάκι που είχα μπροστά μου και ακολουθούσα το ένστικτο. Και τα πορτρέτα όλα είναι εντελώς διαφορετικά, δηλαδή κανένα δεν είναι ίδιο με το άλλο.
0: Και πώς τα ζωγράφιζες αυτά, με τι, με μολύβια,
1: με ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, μαρκαδόρους, μπλάνκο, ένα συνδυασμό υλικών.
0: Και κυκλοφορεί η έκδοση με αυτά τα 200 περίπου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα το αναζητήσω για να δω περί τίνος πρόκειται, ναι.
1: Ναι, θα σου αρέσει πολύ. Και οπότε ουσιαστικά η έκθεση αυτή, τα έργα αυτής της έκθεσης που είχαμε προγραμματίσει με τον Ονειρό Κόσμο στη Ρεβέκα, έγιναν κατά τη διάρκεια αυτού του ένα χρόνου που ήμουνα που δούλευα και στο ΕΝΣ. Οπότε έχουν αυτόν τον κόσμο και την πυκνότητα των ανθρώπων και των πνευμάτων συσταγωγικά που συνάντησα. Και επίσης ήθελα να υπάρχει κάτι live. Δηλαδή κάτι που να μην ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, να είναι κάτι αναπάντεχο. Το οποίο θα είναι αυτά τα έργα τα οποία δουλεύω ακόμα μέσα στην καλερί. Για να μην είναι απλά κάτι.
0: Κάτι που το βλέπεις έτοιμο, που σου διαφεύγει εντελώς η διαδικασία δημιουργίας του.
1: Κάτι που δεν ξέρεις τα συμβεί, ακριβώς και σε επαφή με τον κόσμο. Α, και να πω και κάτι ακόμα, ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης στη Ρεβέκα μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού για ψυχοπορτρέτα των ζώων του ή των ανθρώπων ή των ίδιων δηλαδή. Μπορεί να γίνει και αυτό. Άμα μπείτε στο site της Ρεβέκα θα διαβάσετε τις πληροφορίες σχετικά. Θα το συνεχίσω δηλαδή αυτό το live κομμάτι κατά τη διάρκεια της έκθεσης, που θα κρατήσει μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό που διακρίνει τη ζωή και το έργο σου, μια άμεση σχέση με την εμπειρία σου κάθε φορά, από τα ταξίδια σου μέχρι την οικογενειακή σου ζωή, μέχρι την ζωγραφική σου πορεία, ας πούμε. Υπάρχει ένα νήμα που τα συνδέει όλα πολύ, πολύ όμορφα, πολύ γλυκά θα έλεγα.
1: Πολύ αναπάντεχα θα έλεγα.
0: Και αναπάντεχα, αλλά τελικά όλα βρίσκουν τη θέση τους γλυκά. Αυτό, δηλαδή εναρμονίζονται με κάποιο τρόπο.
1: Απλά ξεκινήτως, όταν δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί αύριο. Δηλαδή δεν είναι, βασίζεσαι σε ένα ένστικτο και σε μια πίστη για το μέλλον. Και αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι.
0: Πέρα από χρονοδιαγράμματα και προγράμματα αυστηρά.
1: Το οποίο σε οδηγεί σε περιοχές που δεν ξέρεις. Και κάπως έτσι είναι και τα έργα. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας επισκέπτης στην έκθεση θα νιώσει πράγματα που δεν έχει φανταστεί πριν πάει. Δηλαδή όσο και να διαβάσεις για τα πνεύματα, για ένα είδος μαγείας, αυτό που γράφει δηλαδή το press, η εμπειρία νομίζω με τα έργα εκεί είναι κάτι πραγματικά μοναδικό.
0: Είναι κάτι άλλο, αφορά τις προσλαμβάνουσες και τις εμπειρίες και τα βιώματα του καθενός. Όμως Αλέξανδρε, θα μου επιτρέψεις ένα πολύ μικρούλι διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παρα...

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio, τουλάχιστον το 2 ώρο 12 με 2 του Σαββατοκύριακου. Είναι μαζί μου ο Αλέξανδρος Γεωργίου, ο ζωγράφος, που εκθέτει ένα σύνολο καινούριων έργων του στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή. Λοιπόν, Αλέξανδρε, λέγαμε για τον νεραϊδό κοσμό και για τη σχέση του με τις προηγούμενες εκθέσεις σου, το 21 και το 23 στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή, και μια έκθεση με 500 έργα σε χαρτί που παρουσιάστηκαν στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων το 23.
2: Ναι, 24, παράλληλα με την έκθεση, όχι, παράλληλα με την έκθεση στη Ρεβέκα.
1: Το 23. Θέλω να καταλήξω ότι παρότι έμεινες στην Αθήνα ερχόμενος από τη Νέα Υόρκη, γιατί μεσολάβησε και η πανδημία και όλα αυτά τα, πώς το λένε, οι δυσκολίες, τα ταξίδια κλπ. Ο χρόνος στην Αθήνα υπήρξε πολύ πυκνός και πολύ δημιουργικός.
2: Ναι, μα τώρα έχω μένω μόνιμα Ελλάδα, λόγω του παιδιού μου. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω, ας πούμε, στον κόσμο ότι... λίγο για την ζωή μου, ότι έμενα Αμερική για πολλά χρόνια, ότι κάποιοι τίτλοι από τα έργα της έκθεσης στη Ρεβέκα έχουν να κάνουν με την οικογενειακή μου ζωή, όπως το «Παντρεμένος με το χιόνι που λιώνει», που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα στην έκθεση.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά το «Χιόνι που λιώνει» είναι ο σύζυγός μου που είναι Ιάπωνας και ο οποίος μένει ακόμα στη Νέα Υόρκη που μέναμε μαζί. Ο οποίος νομίζω ότι λιώνει, γιατί εδώ και 5 χρόνια που έχω μετακομίσει στην Ελλάδα είμαστε χώρια. Αλλά ο λόγος που μετακόμισα είναι ότι έκανα ένα παιδί με μία φίλη μου. Είμαστε modern family, modern οικογένεια σενάριο. Η οποία είναι υπέροχη. Και συμφωνήσαμε να κάνουμε ένα παιδί, ήθελα να είμαι μπαμπάς και είπα ναι. Αλλά δεν φανταζόμουν να τον αγαπάω τόσο πολύ, ή όταν ξεκινήσω να ζωγραφίζω έργα. Δηλαδή αυτή η επαφή λοιπόν με το παιδί μου και η αγάπη, γι' αυτό ξύπνησε όλο αυτό που είπε στην αρχή της εκπομπής.
1: Ναι.
2: Δηλαδή την επαφή πάλι με το παιδί.
1: Με το παιδί μέσα μας.
2: Ναι, και πώς αυτό ουσιαστικά, όχι συγκρούεται, το είπες πολύ ωραία, πώς ας πούμε συνυπάρχει με την
1: ενήλικη εκδοχή μας. Ναι, ναι.
2: Και πώς αυτό δημιουργεί συγκρούσεις, πόνο, χαρά. Αυτό που είπες, ναι. Δηλαδή, το περιγράψεις απίθανα. Δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, αν το είδες αυτό στα έργα, σε φοβερή, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό ακριβώς είναι. Και έτσι πιστεύω ότι ένας επισκέπτης, παρόλο που δεν ξέρει, ρε παιδί, με αυτή την ιδιαίτερη, ξέρω εγώ, προσωπική ιστορία που μόλις τώρα σας είπα πολύ απλά, τα μερικά σχεδόν, αλλά θα νιώσει κάτι που πιστεύω να τον αγγίξει μέσα από τα έργα, χωρίς να χρειάζεται να ξέρει και όλη την προσωπική ιστορία. Κατάλαβες θέλω να πω. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να αγγίξουν, νομίζω, τον οποιοδήποτε. Γιατί, ας πούμε, αυτά που είδες εσύ, μου είπες αυτά που είδες βασικά στην αρχή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Δηλαδή, αυτό που ένιωσες. Και είναι ακριβώς αυτό που νιώθω και εγώ. Αυτό είναι το απίθανο με την τέχνη, βασικά.
1: Είναι το θαυμαστό με την τέχνη, αλλά είναι και το θαυμαστό του να υπάρχει ένας σοβαρός λόγος που εμπνέει το δημιούργο. Και αυτός ο σοβαρός λόγος είναι το παιδί σου και είναι και οι πιο στενές ανθρώπινες σχέσεις και η αγάπη που σε συνδέει με άτομα του στενού σου περιβάλλοντος.
2: Οπότε υπάρχει αλήθεια. Το υλικό της τέχνης είναι η αγάπη. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ή πρέπει να είναι.
2: Που γεννάει τα έργα.
1: Ναι, ναι.
2: Και τα έργα που μένουν, αν προσέξεις την ιστορία, είναι τα έργα που αγαπάνε τον άνθρωπο, που τα κοιτάς και νιώθεις ότι σε αγαπάνε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Όσο να ακούγεται, μπορεί να ακούγεται λίγο, ξέρεις, ρομαντικό,
1: αφελές,
2: αλλά δεν είναι.
1: Ρομαντικό.
2: Είναι αλήθεια.
1: Έτσι είναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και γι' αυτό λίγο ζορίζομαι όταν με πιέζουν να δω μόνο την ασχήμια. Γιατί η ασχήμια υπάρχει, το γνωρίζουμε όλοι, το αντιμετωπίζουμε όλοι. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αναπαράγουμε διαρκώς, ακόμα και στο καλλιτεχνικό μας έργο. Πρέπει κάπου λίγο να υπάρχει μια ισορροπία. Τέλος πάντων, Αλέξανδρε, πες μας μέχρι πότε θα είναι. Είναι περίπου ένα μήνα η διάρκεια
2: της έκθεσης. Λοιπόν, θα είναι μέχρι το 27 Ιουλίου.
1: Α, ναι, 20, περισσότερο. Δύο μήνες.
2: Το τέλος Ιουλίου, ναι, οπότε να ελπίζω να. Ναι, γιατί μάλλον είναι καλοκαίρι, ξέρεις, ο κόσμος φεύγει. Είναι λίγο πιο δύσκολο να μπορέσει ο κόσμος να πάει. Ελπίζω να.
1: Βέβαια, στην περιοχή υπάρχουν και τουρίστες και χτες, ας πούμε, που ήρθα εγώ προχτές, είδα ανθρώπους που είναι ξένοι και μπήκαν μέσα για να δουν την έκθεση.
2: Από την Αίγυπτο, ναι.
1: Οπότε...
2: Έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες, έχεις δίκιο. Για κάποιο λόγο είναι τρομερά. Μπορεί να σου πω ότι έρχονται πιο πολλοί τουρίστες στους χώρους της τέχνης της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να είναι οι χώροι ανοιχτοί, να μην είναι κλειστοί και να δηλώνουν τι είναι. Γιατί ξέρεις, αυτό το ωραίο σπίτι Το ναι. οποίο φιλοξενεί την καλερί της Ρεβέκας Καμχή. Ίσως δεν έχει τα έντονα διακριτικά, απλώς έρχονται αυτοί που έχουν ψάξει.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Λες ότι δεν, γιατί πολλοί άνθρωποι το ξέρουν ότι το χάνουν.
1: Ναι, δεν είναι, θέλει ένα κάτι της, ένα διακριτικό με ένα σήμα, μια πινακίδα, κάτι.
2: Με την Ρεβέκα, νομίζω.
1: Τέλος πάντων.
2: Έχει την πινακίδα, αλλά είναι τρομερά διακριτική.
1: Ναι.
2: Είναι η ίδια τρομερά διακριτική.
1: Το λέω γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα με την πόλη μας, με τον πληθυσμό της. Δηλαδή πια δεν είναι το παλιό φιλότεχνο κοινό, είναι και νέο κοινό, απροσδιόριστο, που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που επισκέπτονται την πόλη ως τουρίστες.
2: Ναι, το έχεις απόλυτο δίκιο. Και όσο ήμουν στο ΕΜΣ, το είδα αυτό και με τα μάτια μου, γιατί όλοι, μπορώ να σου πω ότι όλοι όσοι είναι φιλότεχνοι τουρίστες έρχονται όλοι στο ΕΜΣ. Δηλαδή είχε χιλιάδες επισκέπτες.
1: Το ίδιο κάνουμε και εμείς όταν βρεθούμε σε ξένη πόλη. Ένα από τα πράγματα που κοιτάμε, που επισκεπτόμαστε, είναι φυσικά το μουσείο ή τα μουσεία σύγχρονη τέχνη.
2: Τώρα είναι πιο έντονα. Νομίζω ότι έχουμε μπει λίγο πιο πολύ στο χάρτη.
1: Ισχύει.
2: Εντουκαστικού ενδιαφέροντος και αυτό είναι υπέροχο.
1: Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε στην επόμενη σου έκθεση. Εύχομαι να είσαι καλά και πάντα δημιουργικός.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να χαίρεσαι το παιδί σου, να φροντίζεις το παιδί μέσα σου και εμείς όλοι το ίδιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να είμαστε πιο υγιείς για τον καιρό που έρχεται. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που ήσουν αυτό το μεσημέρι μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ιδιαίτερη σημασία έδωσε επίσης την επέκταση του προλαμβάνω, το οποίο θα συνεχιστεί ως το 2030 με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέροντας πως αυτές είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρεται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια, είναι ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε το πρωί Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ο Αρχιεπίσκοπος αισθάνθηκε διαθεσία κατά την παραμονή του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Καλαμαριάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Άξιος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, όπως το ζήτημα των πυρηνικών. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον του Χεζμπολάχ επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε χθες πως ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόν έπληξε το κτίριο με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ, στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό, ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο.

Επιστρέψαμε, pop art με τη Μαρτίνα Καλτάκη και παραμένουμε στο χώρο των οικαστικών για να μιλήσουμε για την ατομική έκθεση με τίτλο «Περιτονία» του Δημήτρη Αντωνίτση που παρουσιάζεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ηλεάνα Τούντα έως τις 18 Ιουλίου. Αν η λέξη «περιτονία» σας είναι άγνωστη, έτσι ονομάζονται τα επίπεδα συμπαγής στρώματα συνδετικού ιστού πλούσιου σε κολαγόνο που περιβάλλουν, συνδέουν και συγκρατούν και προστατεύουν βέβαια τους μυές, τους στένοντες και τις αρθρώσεις των οργανισμών τέλος πάντων. Για να γυρίσουμε στην έκθεση, πρόκειται για μια ενότητα καινούριων έργων του Δημήτρη Αντωνίτση που αναβιώνει μνήμες από την οικογενειακή του ιστορία. Ο ίδιος λέει: «Πάντα με συνάρπαζαν διηγήσεις του παππού μου που ως μεταξέμπορος από το σουφλί με έφερε για πρώτη φορά σε επαφή με τη σιροτροφία. Πέρα λοιπόν από κάποιο πιθανό γενετικό δετερμινισμό, ασχολούμαι και εγώ με την εκτροφή του μεταξοσχόλικα, όχι για το τελικό προϊόν του μεταξιού, αλλά για να ερμηνεύσω γλυπτικά συγκεκριμένες αναμνήσεις. Ακριβώς όπως η περιτονία περιβάλλει και συγκρατεί μεμονωμένα μέρη του σώματος, έτσι αυτή η ενότητα αποτελεί ένα ψυχαναλυτικό εγχείρημα σύνδεσης της γλυπτικής μου με το λυρισμό της εποχής των προγόνων μου». Με την καθοδήγηση του καθηγητή σιροτροφίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Γκόρα, επιστρατεύω λοιπόν με ταξοσκόλικες σε ένα κάλεσμα διαισθητικής επικοινωνίας με την γλυπτική μου. Τα έργα μου, προσωμιώσεις ξύλων και κλαδιών από χυτό αλουμίνιο, μια κοινωνική συλλογική γλυπτική ανάλογα με το στάδιο ζωής των μεταξοσκόλικων. Αυτή είναι και η απάντησή μου στο πώς να εξηγήσετε εικόνες σε ένα νεκρό λαγό του Τζόζεφ Μπόις», καταλήγει ο Δημήτρης Αντωνίτσης για το καινούριο σύνολο έργων του στην καλερί της Ηλεάνας Τούντα. Είπαμε, ως τις 18 Ιουλίου η διάρκειά της.

0: Επανήλθαμε εδώ, Pop Art, στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, μια εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου που ρωτάει και μαθαίνει από τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή και τους ανθρώπους του πολιτισμού για όσα γίνονται εντός Αθηνών και ενίοτε και εκτός, ιδίως αυτή την εποχή, την καλοκαιρινή, που γίνονται φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται απευθύνονται εξίσου σε ντόπιους αλλά και σε επισκέπτες του θέρους. Στους Δελφούς, ας πούμε, τα καλοκαίρια, οι Δελφοί μάλλον τα καλοκαίρια έχουν έντονη πολιτιστική ζωή, με επίκεντρο φυσικά το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και στόχο να αποτελέσει ένα παγκόσμιο πνευματικό κέντρο ανταλλαγής ιδεών, ένα σημείο συνάντησης για το διάλογο μεταξύ τεχνών και επιστημών, σκέψης και δημιουργίας, θεωρίας και πράξης. Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ΕΠΚΕΔ, ας το λέμε έτσι για συντομία, στα 50 του χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένας διεθνής τόπος συναντήσεων και δημιουργίας. Λειτουργώντας πάντα ως γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, το ΕΠΚΕΔ προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα και μέσα στο 2027 μια σειρά εκδηλώσεων που θα τιμήσουν το όραμα του Άγγελου Σικελιανού και της τότε συζύγου του Εύας Πάλμερ για την αναβίωση του αρχαίου δράματος. Πράγματι, οι Δελφικές Εορτές που διοργάνωσαν στους Δελφούς το 1927 αποτελεί ιστορικό γεγονός μεγάλης σημασίας, αφετηρία όλων των μεταγενέστερων προσπαθειών που κατέληξαν το 1954 στη θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ της Επιδαύρου. Για την ιστορία να σας θυμίσω, στις Δελφικές Εορτές του 1927 και του 1930 παρουσιάστηκαν αντιστοίχως ο Προμηθέας Δεσμότης και οι Κέτιδες του Εσχύλου σε νεοελληνική απόδοση, πρωτοβουλία που οδήγησε λίγα χρόνια μετά, το 1938, τον Δημήτρη Ροντήρη να παρουσιάσει την Ηλέκτρα του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο, μια παράσταση που παίχτηκε χωρίς σκηνικά και λήψη ηλεκτροδότησης με το φυσικό φως του απογεύματος. Τα Επιδαύρια έμειλα τελικά να ξεκινήσουν μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο το 1954 με τον Υπόλυτο του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη. Προλόγησα επί μακρόν λίγο τα γεγονότα που οδήγησαν στα Επιδαύρια, γιατί όλα ξεκίνησαν από τις Δελφικές Εορτές των Σικελιανών το 27 και το 30. Τώρα λοιπόν, 100 χρόνια μετά, εκείνη η οραματική πρωτοβουλία του Ζεύγου Σικελιανού εμπνέει την ίν διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για μια, πώς να το πω, επαναπραγμάτευση αυτού που προσπάθησαν και που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όμως είναι μαζί μας και έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό ο Παναγιώτης Ροηλός, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και βεβαίως καθηγητής τακτικός στο Χάρβαρντ, στην έδρα νεοελληνικών σπουδών. Κύριε Ροηλέ, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στο Pop Art. Μας ακούτε?
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καλτάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ για
0: την φιλοξενία. Πολύ καλά, χαίρομαι γι' αυτό. Πείτε μας λίγο πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, κάτι που σαφώς έχει σχέση με το γεγονός ότι είστε κάτοχος της έδρας Γεωργίου Σεφέρη στο Χάρβαρντ. Ας τα πιάσουμε λίγο με τη σειρά για να δούμε πώς καταλήξαμε στο 2026-27 και στα 100 χρόνια μετά τις Δελφικές Εορτές.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο Χάρβαρντ είμαι καθηγητής γύρω στα 28 χρόνια. Mm-hmm. Και κάτοχος της έδρας Σεφέρη, όπως είπατε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η σχέση μου με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του για περίπου 15 χρόνια. Mm-hmm. Και το 2022 διαδέχτηκα στην προεδρία του την αγαπημένη μου μέντορα, την Ελένη Μπίλερ. Ωστόσο, εδώ και 20 χρόνια στο Χάρβαρντ, στο Κέντρο Διεθνών Σχέσεων Waterhead, συνείδησα και συνδιευθύνω μέχρι σήμερα ένα πρόγραμμα ερευνητικών σεμιναρίων για την πολιτιστική πολιτική. Επομένως, αυτός είναι ένας χώρος, δηλαδή ο χώρος της πολιτιστικής πολιτικής, σε συγκριτικό επίπεδο και διεθνές, είναι ένας από τους ερευνητικούς μου χώρους.
0: Είναι οικείος δηλαδή, και αυτά που εφαρμόζετε στην πραγματικότητα τα έχετε εξετάσει ήδη θεωρητικά με τους φοιτητές σας και με τους συναδέλφους σας στο Χάρβαρντ.
1: Και θεωρητικά και πρακτικά.
0: Και πρακτικά.
1: Γιατί στο Χάρβαρντ εδώ πάρα πολλά χρόνια Ξέρετε, έχω ήδη σε διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, της πολιτικής, στο Κέντρο Διεθνών Σχέσεων του Harvard Weatherhead, κατά καιρούς έχουμε συνδελεχθεί όχι μόνο με πανεπιστημιακούς, αλλά και με πολιτικής παράξης. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα τον Μάικλ Δουκάκη, μεταξύ πολλών άλλων. Mm-hmm.
0: Όχι, εγώ το ανέφερα σε σχέση με τα καλλιτεχνικά κυρίως, το πως ας πούμε ένας πολιτιστικός οργανισμός που κατεξοχήν ο ρόλος του είναι θεωρητικός, είναι πιο εκπαιδευτικός, μπορεί να συνδιαλλαγεί και με την καλλιτεχνική πράξη και με τους καλλιτέχνες.
1: Βεβαίως, άλλωστε αυτό είναι και ένας δικός μου ερευνητικός χώρος επίσης, δηλαδή η τέχνη, ξέρετε. Επομένως, αυτά που κάνω στους αδελφούς έχουν και αυτό το υπόβαθρο, mm-hmm. το πολυετές υπόβαθρο. Τώρα, φαντάζομαι ότι θα θέλατε να μιλήσουμε για τις καινούριες.
0: Αυτά που σχεδιάζετε, ναι. Αρχικά για το καλοκαίρι που από ό,τι ξέρω είναι η σύγχρονη δελφική αφικτιονία και η δελφική διάλογη που κατά κύριο λόγο μας ενδιαφέρουν και μετά να μιλήσουμε και για τα πράγματα που ίσως σχεδιάζετε και μπορείτε να μας ανακοινώσετε τώρα για τα 100 χρόνια δελφικές εορτές.
1: Αυτά ας περιμένουμε τα τελευταία.
0: Ας τα περιμένουμε λίγο αργότερα. Okay.
1: Εντάξει. Θα είναι αρκετά και πολύ πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν ας πούμε αυτό που προτείνατε και εσείς. Mm-hmm. Δηλαδή το τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ άλλων εκδηλώσεων. Εγώ θα ήθελα να εστιαστώ στις πρωτοβουλίες και στις εκδηλώσεις αυτού του καλοκαιριού που θα είναι διεθνούς βεληνικούς. Mm-hmm. Έχουμε πρώτα απ' όλα την Δελφική Ακαδημία. Η Δελφική Ακαδημία που δεν είναι τόσο ίσως γνωστή όσο πια η Δελφική Διάλογη. Η Δελφική Ακαδημία την ίδρυσα 9 χρόνια πριν. Mm-hmm. Τι σημαίνει η Δελφική Ακαδημία? Για 2 εβδομάδες υποψήφοι διδάκτορες από πανεπιστήμια από όλο
0: τον κόσμο,
1: ναι, παρακολουθούν διεπιστημονικά σεμινάρια στον χώρο κυρίως των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών για θέματα που κυρίως που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα και για άλλου είδους θέματα. Εκεί διδάσκουν συνάδελφοι, προσκαλώ συναδέλφους από πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, το Harvard, την Οξφόρδη, το Cambridge, το Σορβόνη κτλ. Να διδάξουν.
0: Και εδώ την ελίτ, σαν να λέμε, την ακαδημαϊκή ελίτ, έτσι, τη διεθνή ακαδημαϊκή ελίτ.
1: Ναι,
0: το λέω με χαρά, το λέω, γιατί δίνεται η ευκαιρία στους, φαντάζομαι νέοι είναι το κοινό της Δελφικής Ακαδημίας,
1: υποψήφιοι
0: διδάκτορες, οπότε μόνο όφελος μπορούν να έχουν από την επαφή με σημαντικούς πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο.
1: Βεβαίως. Και οι φοιτητές είναι επίσης από όλο τον κόσμο. Αλλά όταν ίδρυσα, εμένα όραμά μου ήταν κυρίως να προσφέρω στους Έλληνες φοιτητές που δεν έχουν την ευκαιρία να συνδιαλεχθούν.
0: Να ταξιδέψουν και να.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και έχουμε αρκετές αιτήσεις και από Έλληνες φοιτητές, δηλαδή φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια. Το οποίο είναι αρκετά θετικό.
0: Φέτος το θέμα σας ποιο είναι στην Δελφική Ακαδημία?
1: Θα είναι τεχνολογία και κοινωνία. Mm-hmm. Και διδάσκουν 3 πολύ εκλεκτοί συνάδελφοι. Ο ένας είναι από το Πανεπιστήμιο Harvard, ο άλλος είναι από το Cornell και η άλλη συνάδελφος είναι από το Πανεπιστήμιο Brown.
0: Mm-hmm.
1: Διδάσκουν διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά σεμινάρια και κυρία Καλτάκη, είναι πάρα πολύ συγκινητικό το τι συμβαίνει εκεί. Συμβαίνει στους Δελφούς, στο πλαίσιο της Δελφικής Ακαδημίας. Γίνεται μια πραγματικά σημαντική εκπαιδευτική και πνευματική ζήμωση.
0: Ναι,
1: τα παιδιά και οι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι, δεν θέλουν να φύγουν με το πέρας
0: των 2 εβδομάδων.
1: Ακριβώς. Τα σχόλια,
0: παίζει ρόλο και το περιβάλλον, νομίζω. Κύριε Ρόιλε, εμπνέει και βοηθάει και την πολύ ουσιαστική επικοινωνία.
1: Πάρα πολύ, αλλά παίζει επίσης ρόλο και το πώς οργανώνεται αυτό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί εκεί γίνεται πραγματικά μια πνευματική κοινότητα η οποία συνδιαλέγεται από το πρωί σχεδόν μέχρι το βράδυ. Πρόκειται δηλαδή για μια εντατική ανωτάτου επίπεδου εκπαιδευτική εμπειρία. Να σας πω ότι...
0: Κρίμα που δεν είμαι φοιτητρία για να έρθω. Θα το ήθελα.
1: Αλλά τα σχόλια που μας γράφουν και τα έχουμε αναρτήσει κάποια από αυτά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για τις εμπειρίες τόσο φοιτητών όσο και συναδέλφων καθηγητών είναι πραγματικά συγκινητικά. Για παράδειγμα, ένας συνάδελφος ο οποίος ήταν chair, ήταν πρόεδρος του τμήματος αγγλικών σπουδών στο Harvard, μετά το πέρας της Δελφικής Ακαδημίας, στα σχόλιά του μεταξύ άλλων, μας είπε ότι ήταν μία από τις 2-3 πιο σημαντικές διδακτικές εμπειρίες που είχε στα 45 χρόνια που διδάσκει ως
0: καταπληκτικό. Καταπληκτικό και μπράβο σας.
1: Θέλω να το τονίσω αυτό και επίσης εξ ολοκλήρου χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
0: Ας είναι καλά και οι περιφέρειες, γιατί τελικά μέσα στα χρόνια, ιδίως τα τελευταία χρόνια, συμμετέχουν πολύ ενεργά σε διάφορα πολιτιστικά project και πραγματικά είναι σημαντική η συμβολή τους στα οικονομικά που γενικότερα είναι περιορισμένα. Πάμε να μου πείτε όμως, μια που μου είπατε για αυτή την καταπληκτική συνθήκη που συμβαίνει στη Δελφική Ακαδημία, τι συμβαίνει και με τους δελφικούς διαλόγους που τους έχουν παρακολουθήσει τις 3 προηγούμενες διοργανώσεις μέχρι σήμερα πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι μέσω του διαδικτύου βέβαια.
1: Ακριβώς. Και εσείς βεβαίως που τόσα χρόνια και με τέτοια επιτυχία ασχολείστε με θέματα του πνεύματος και των τεχνών.
0: Ευχαριστώ για το καλό λόγο.
1: Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι μοναδική επιτυχία, όχι μόνο για ελληνικά δεδομένα. Θα έλεγα, δεν ξέρω, πρέπει να κάνω μια έρευνα να πω στους βοηθούς μου, ίσως και για παγκόσμια. Να παρακολουθούν τους δελφικούς διαλόγους, δηλαδή ενός τόσο υψηλού επίπεδου, προσιτού ωστόσο στον ευρύ κόσμο, διαλόγους τόσοι πολλοί από όλο τον κόσμο, είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Δεν θέλω εδώ να φανώ, να φανώ ας πούμε μετριοπαθής.
0: Όχι, γιατί τα καλά πράγματα πρέπει.
1: Ναι. Ίδια τα νούμερα μιλούν
0: από μόνα τους και πρέπει να τα λέμε και να επισημαίνουμε και τα θετικά και αισιόδοξα που συμβαίνουν, γιατί μας έχει φάει η μιζέρια και η τοξικότητα, κύριε Ροηλέ. Οπότε πραγματικά τα έχουμε ανάγκη αυτά τα καλά νέα.
1: Νομίζετε, αυτά τα βιώνω και εγώ εδώ στην Ελλάδα, την τοξικότητα και άλλα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζω.
0: Έτσι, λοιπόν. Τι προέχει και, και ποιες προτεραιότητες έχουμε. Λοιπόν, φέτος οι Δελφικοί Διάλογοι τι θέμα θα έχουν, το μέλλον της ανθρωπότητας?
1: Ναι, λοιπόν, οι Δελφικοί Διάλογοι φέτος είναι ένα προανάκρουσμα του καινούριου διεθνούς θεσμού που ανακοίνωσε και πρόσφατα, ήδη δηλαδή από πέρυσι, αλλά και πρόσφατα, το καινούριο μαντίο, το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας. Πολύ σημαντικοί επιστήμονες από τις λεγόμενες θετικές επιστήμες, αλλά και στοχαστές και άνθρωποι των κοινωνικών επιστημών, θα βρεθούν πάνω στους Δελφούς για να μας πούν πώς βλέπουν ότι διαγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας επί τη βάση ανακαλύψεων και εξελίξεων ο καθένας στον χώρο που εκπροσωπεί. Να σας πω κάποια ονόματα για να καταλάβετε τη σημασία του περιεχομένου των φετινών δελφικών διαλόγων. Μεταξύ άλλων θα μιλήσει, θα συμμετάσχει η συνάδελφος Χέλεν Μάρκετς από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και την διακυβέρνηση. Είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους σε αυτό το χώρο, στην Μεγάλη Βρετανία, σύμβουλος βρετανικής κυβέρνησης και κυβερνήσεων και τα λοιπά σε αυτό το χώρο. Είναι ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος στο Harvard, Abraham Avi Loeb, ο οποίος είναι καθηγητής αστρονομίας, εξαιρετικά επιδραστικός. Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του τμήματος αστρονομίας στο Harvard. Έχει ιδρύσει εκεί ένα Ινστιτούτο για την μελέτη των μαύρων τρυπών και ένα άλλο Ινστιτούτο, ένα άλλο project το οποίο ονομάζει Galileo Project. Είναι από τους πιο επιδραστικούς αστρονόμους στον κόσμο.
0: Οπότε καταλαβαίνω από τα 2-3 ονόματα που ήδη αναφέρατε ότι μιλάμε για top πανεπιστημιακούς από διάφορα πανεπιστήμια. Βλέπω από το Πανεπιστήμιο της Βόνης, του Μονάχου, του Cambridge. Από ναι. πολύ σημαντική πανεπιστημιακή. Και θα συζητήσουν λοιπόν για, αυτό το, για αυτή τη νέα κατάσταση που όλους μας απασχολεί και όλους μας τρομάζει, πώς η τεχνολογία θα επηρεάσει τη ζωή μας. Όχι μόνο τη ζωή μας, ακόμα και οργανικά θα μας επηρεάσει. Όμως, κύριε Ροηλέ, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να μας πείτε και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Pop-art φυσικά, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Ροηλός, τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard, κάτοχος της Έδρας Ελληνικών Σπουδών Γιώργος Εφέρης και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Μιλάμε για όσα σημαντικά προγραμματίζονται τους επόμενους μήνες στο υπέροχο αυτό οργανισμό πάνω στους Δελφούς. Λοιπόν, κύριε Ροηλέ, για πείτε μου, είχαμε μείνει στους Δελφικούς Διαλόγους, έτσι? Και το τρίτο νομίζω είναι η Δελφική Αμφικτιονία.
1: Ακριβώς.
0: Από όσα σχεδιάζεται.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ένας καινούριος θεσμός, καινούρια πρωτοβουλία διεθνούς βεληνικούς. Να τονίσω εδώ, κύριε Καπτάλη, ότι μόλις ανέλαβα την προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών τον Αύγουστο του 2022, έθεσα, εσείς το γνωρίζετε, ως προτεραιότητά μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω το ρόλο του κέντρου ως όντως διεθνούς οφαλού διακίνηση και κατά το δυνατόν παραγωγής, όχι μόνο αναπαραγωγής, πολιτισμού. Και βεβαίως εδώ να τονίσω ότι η έννοια του πολιτισμού και η πραγματικότητα του πολιτισμού συμπεριλαμβάνει βεβαίως, θα έλεγα ίσως πρωτίστως, και τον στοχασμό, τη σκέψη και οπωσδήποτε την παραγωγή διαλόγου, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε. Από και τι ξεκινάμε?
1: Ακριβώς. Και επίσης εδώ να διευκρινίσω ότι εν αντιθέσει με έναν πολύ σημαντικό συνάδελφό μου στο Harvard, ο οποίος έχει εισαγάγει την έννοια του πολιτισμού ως ήπιας ισχύος, soft power, εγώ δεν πιστεύω ότι τον πολιτισμό πρέπει να το βλέπουμε ως κανένας είδους power.
0: Σωστά.
1: Αλλά αντίθετα ως ένα, ακριβώς, ως ένα εργαλείο, ως ένα μέσο εναντίον οποιασδήποτε μορφής ηγεμονοποίησης. Γιατί ξέρετε, η έννοια του soft power έχει να κάνει με μία
0: σύγκρουση στην ουσία.
1: Σχέση εξουσίας.
0: Ναι, σχέση εξουσίας και μία δυναμική σύγκρουση.
1: Ακριβώς. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Ναι. Ο πολιτισμός πρέπει να νοείται ως προσφορά και ως μία διαδικασία η οποία συμβάλλει στην ατομική και συλλογική αυτογνωσία, σύμφωνα βέβαια και με το αρχαίο δελφικό παράγγελμα γνώθηση αυτών. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, και με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας του κέντρου, χαίρομαι που γίνεται πραγματικότητα ένα παλιό μου όραμα, παλιό μου όνειρο, η δημιουργία της νέας σύγχρονης δελφικής αμφικτιονίας, η διεθνής κοινότητα φίλων της δελφικής ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχω ζητήσει από τον πολύ καλό φίλο του Κέντρου Δελφών, τον πρέσβη επιτιμή κύριο Τάσο Κρεκούκη, ένας από τους σημαντικότερους διπλωμάτες μας, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην περίοδο της μεγάλης οικονομικοπολιτικής κρίσης, και χάρη στον οποίο επίσης σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι επικεφαλής της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας Δελφικής Αμφικτιονίας.
0: Οπότε τι θα γίνει στο πλαίσιο αυτό?
1: Να σας αναφέρω αν θέλετε κάποια ονόματα για να καταλάβετε.
0: Θα είναι συζητήσεις, δηλαδή θα είναι κύκλος συζητήσεων, τι θα είναι, πώς το ακριβώς
1: θα είναι όλοι αυτοί, ακριβώς, όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα λειτουργούν τρόπον τεινά ως πρέσβεις της δελφικής ιδέας, ο καθένας στην χώρα του και επίσης στους χώρους τους οποίους εκπροσωπεί. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της νέας
0: της σύγχρονης δελφικής αμφικτιονίας,
1: ακριβώς, είναι σχεδόν από όλο τον κόσμο, από τη Γερμανία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τη Χιλή.
0: Οπότε μπορώ να υποθέσω ότι αυτό που φιλοδοξείτε είναι μέσα από αυτή τη συνάντηση οι άνθρωποι επιστρέφοντας πίσω στις ζωές τους, στις δουλειές τους, να γίνουν πραγματικά φορείς και πρεσβευτές των ιδεών.
1: Ακριβώς. Και διακινητές της δελφικής ιδέας, διοργανώνοντας επίσης κάποιες σχετικές εκδηλώσεις εκτός Ελλάδας, με επίκεντρο, με θέμα τη δελφική ιδέα, με ό,τι η δελφική ιδέα συνεπάγεται, έτσι όπως έχουμε επαναπροσδιορίσει εμείς στο σύγχρονο πλαίσιο.
0: Αυτό λοιπόν είναι μία επιλογή πολιτιστικής διπλωματίας πολύ σημαντική και πολύ ουσιαστική, νομίζω.
1: Ακριβώς. Αν θέλετε να σας αναφέρω κάποια ονόματα, είναι για παράδειγμα μέλος ο Ζιλ Τεκού, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο καγκελάριος όλων των πανεπιστημίων του Παρισιού, θέση την οποία κατήχε στο παρελθόν η Ελένη Κλίκα του Ερβελέρ, και είναι πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας. Είναι
0: πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ακριβώς. Ο συνάδελφος στο Harvard, Steven Greenblatt, ο οποίος έχει βραβευτεί με το βραβείο Pulitzer.
0: Κυκλοφορούν και βιβλία του Greenblatt, νομίζω από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
1: Ακριβώς.
0: Και για την τραγωδία, νομίζω, για το Σέξπιρ. Τώρα, επειδή είναι πολύ η πληροφορία. Τα έχω τα βιβλία, τα έχω διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τον τίτλο.
1: Έχει ασχοληθεί με τον Σέξπιρ και είναι ο ιδρυτής της σχολής, θα λέγαμε, του New Historicism,
0: του νέου ιστορικισμού. Ναι.
1: Είναι επίσης ο Χέρμαν Πάψιγκερ, ο οποίος ήταν μέχρι, νομίζω, πριν κάποιους μήνες, πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος του Οργανισμού της Προσικής Κληρονομιάς, που περιλαμβάνει 25 ιδρύματα, μουσεία κτλ., μεταξύ των οποίων και τα σημαντικότερα μουσεία του Βερολίνου.
0: Τέλεια, εντάξει, νομίζω είναι χαρακτηριστική.
1: Πολλοί άλλοι, χαρακτηριστικές
0: περιπτώσεις. Να σας πω κάτι και οφείλω να το πω, γιατί είναι πραγματικό το γεγονός. Ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα που έχετε εισαγάγει, είναι και το εξής, ότι ανανεώσατε την ατζέντα των ανθρώπων που έρχονται στους Δελφούς, είτε για να μιλήσουν είτε για να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις. Μπαίνει καινούριος κόσμος πια. Δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, απλώς είναι καινούργιοι άνθρωποι, καινούργιοι πανεπιστημιακοί, καινούργιοι εκπρόσωποι της υψηλής ακαδημαϊκής κοινότητας που έρχονται και μας μεταφέρουν τα φώτα τους. Αλλά το ζήτημα είναι αυτά όλα, ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν, κύριε Ροϊλέ?
1: Όλοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Όλοι είστε προσκεκλημένοι, όλοι.
0: Είναι δηλαδή ανοιχτές όλες αυτές οι εκδηλώσεις και για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Ακριβώς. Δελφική διάλογη βεβαίως είναι ανοιχτή. Υπάρχει αυτόματη ταυτόχρονη μετάφραση. Η Δελφική Ακαδημία όχι, γιατί πρέπει κάποιος
0: αφορά
1: να
0: τους φοιτητές επί διδακτορικό.
1: Ναι, πρέπει να έχουν κάνει αίτηση.
0: Η αμφικτιονία.
1: Η αμφικτιονία,
0: η δεβάσιστης,
1: όπως σας είπα, η δεβάσιστης θα έχουν να κάνουν κυρίως με τους χώρους και τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη τους. Αυτοί θα είναι πρεσβευτές. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Άρα δεν θα γίνει εδώ κάτι, θα γίνει μια συγκέντρωση, μια ανταλλαγή και μετά οι άνθρωποι θα φύγουν για να πάνε στα μέρη τους.
1: Συγκεντρώσεις και συνεννοήσεις θα γίνονται διαρκώς μεταξύ μας. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να τεθεί η ατζέντα πώς θα διαδοθεί η δελφική ιδέα σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυτών των πρεσβευτών μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Καλτάκη, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει εσείς και αρκετοί συναδελφοί σας που ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια στους Δελφούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνει κάτι μια φορά και να τελειώνει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά που γίνουν να έχουν συνέχεια και επιδραστικότητα.
0: Ωραία, ναι, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Επιδραστικότητα. Καταλάβατε και στους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Κυρίως. Και όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο, σε όλους τους χώρους των τεχνών. Γιατί είναι πολύ καλή η κληρονομιά των Δελφών, η αρχαία, την οποία και εμείς βεβαίως συνεχίζουμε και προβάλλουμε. Δεν τίθεται θέμα. Το ζητούμενο όμως είναι πώς αυτός ο χώρος, η Ελλάδα και συγκεκριμένα οι Δελφοί να συμμετάσχουν στο διεθνές, στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθε. Mm-hmm.
0: Αυτό
1: και μέσω αυτών των πρωτοβουλειών νομίζω ότι
0: είμαστε σε καλό δρόμο, αν μη τι άλλο.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Να σας πω και κάτι, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι πολύ εύκολο άνθρωποι αυτού του κύρους σε διαφορετικούς χώρους. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους στην Συντονιστική Επιτροπή του επιχειρήν, της οικονομίας, της πολιτικής, της διπλωματίας, της δημοσιογραφίας, των επιστημών, των τεχνών, της φιλανθρωπίας, μάλλον της φιλανθρωπικής δράσης, ναι, από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Να πιστούν για την αξία αφενός
0: και την ανάγκη να τα ξαναδούμε αυτά και να τα ξαναδιαδώσουμε.
1: Αφενός της δελφικής ιδέας και αφετέρου της σοβαρότητας με mm-hmm. την οποία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω πραγματικά να περιαυτολογώ, αλλά πραγματικά πρόκειται για μοναδική πρωτοβουλία στο ελληνικό επίπεδο.
0: Εύχομαι, γιατί μας περιορίζει ο χρόνος, κύριε Ροηλέ, να έχετε πραγματικά την επιτυχία και την ανταπόκριση που αξίζει σε όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που σχεδιάζετε.
1: Ευχαριστώ
0: θερμά για τη συμμετοχή σας και για όσα μας είπατε. Και είμαστε
1: και
0: εδώ.
1: Κύριε Ροηλέ, η δική σας συνδρομή και των συναδέλφων σας στην ανάδειξη όχι μόνο των πρωτοβουλειών, αλλά τη σημασία αυτών των πρωτοβουλειών είναι πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να επικοινωνείται στον κόσμο.
0: Αυτό είναι, να μην είναι κλειστά συστήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να μπορεί να βγαίνει η πληροφορία προς τα έξω.
1: Και να μπορεί, ας έρθουν πάνω στους Δελφούς, 3 με 5 Ιουλίου, στους Δελφικούς Διαλόγους. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν είναι, ας πούμε, ειδικοί εντός εισαγωγικών, θα πάρουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Το πιστεύω, το ξέρω, το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και πάλι. Να δούμε, γιατί μας τρώει πολύ χρόνο εδώ η εκπομπή του Αλφα Radio 989 και οι υποχρεώσεις στην ΕΡΤ.
1: Να το κάνετε ζωντανά από τους Δελφούς.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: που είστε εδώ. Καλή επιτυχία σε όλα. Γεια και χαρά σας.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυτό που δεν είδαμε, αυτό που δεν είπαμε με τον κύριο Ροϊλό είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα η ενεργειακή αναβάθμιση και η πλήρης ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 11 εκατομμυρίων που εξυγχρονίζει τις εγκαταστάσεις με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας διεθνούς συνάντησης. Παίζει και αυτό ρόλο, γιατί πραγματικά χρειαζόταν μια ανακαίνιση, μια αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που είναι καταπληκτικής ομορφιάς. Όσοι έχουν επισκεφτεί το ΕΠΙΕΘ το γνωρίζουν καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πλέον εξυγχρονίστηκε και εξυγχρονίζεται και θα είναι υπέροχα για όποιον βρεθεί εκεί. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα πεδίο, πάμε στα θεατρικά μας. Το καινούριο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη, Grouch, θα παρουσιαστεί στις 6 και 7 Ιουνίου στο χώρο ΙΤΑ της Πυρός 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Ο χρόνος και ο τόπος του Grouch είναι το πλατό μιας τηλεοπτικής συνέντευξης την εποχή της εκτόξευσης των διαπλανητικών Voyager. Ένα σκηνοθετημένο talk show και μια σύγκρουση βρίσκεται στο επίκεντρο του παρουσιαστή, του νέου βασιλιά μέσα σε εισαγωγικά των media, που επικαλείται τη λογική, την τάξη και την ανάγκη για έλεγχο, με την αρχηγό μιας σέχτας, μια new age persona, που προβοκάρει και οθεί σε εκτός ελέγχου καταστάσεις. Μέσα από τους διαλόγους αποκαλύπτεται αφενός η ανεπάρκεια του παρουσιαστή να διαμεσολαβήσει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά και ο καταστροφικός κινησμός της αρχηγού που χειραγωγεί και εξαπατά με όλο τον μαγικό εξοπλισμό της. Ο κύκλος τραγουδιών που συνέθεσε ο Γκούσταφ Μάλερ 1901-1904 ανάμεσα σε αυτά τα χρόνια, τα τραγούδια για τα νεκρά παιδιά, σε αυτά αναφέρομαι, διασκευάζεται ο κύκλος αυτός σε ψυχεδελικές και παν παραλλαγές που εισβάλλουν οργανικά και εκτελούνται ζωντανά επί σκηνής. Την πρωτότυπη μουσική, τις διασκευές των τραγουδιών του Μάλερ, τον ηχητικό σχεδιασμό έχει αναλάβει ο τηλέμαχος Μούσας. Παίζουν οι ηθοποιοί Μιχάλης Βαλάσογλου, Κλεοπάτρα Μάρκου, ο Μπλέιν Ρένιγκερ, ο γνωστός τραγουδιστής των κάποτε Ταξίντομούν, η Μαρία Βούρου, η Ελένη Καστανιώτη, ο Σταύρος Κότας και η μουσική Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο, ο Γιώργος Κωνσταντελάκης στα πληκτρόφωνα και ο Στράτος Παπαϊωάννου στα τύμπανα. Η παράσταση, να πούμε, ότι είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών. Grouch του Γιάννη Μαυριτσάκη, 6 και 7 Ιουνίου στην Πειραιώς 260.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε pop-art εδώ στον Αλφα Radio 989 και ο αγαπημένος Μανώλης Μητσιάς έρχεται στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά την Τετάρτη 17 Ιουνίου για μια συναυλία με φιλανθρωπικό πρόσημο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μαζί με τη Βίκη Καρατζόγλου και την ορχήστρα των καλών μουσικών που τον συνοδεύει καλεί όλο τον κόσμο να σιγοτραγουδήσει μαζί του στίχους κορυφαίων ποιητών, τραγούδια κορυφαίων συθετών που τίμησε με τις ερμηνείες του, του Μίκη Θεοδωράκη, του Κυλαϊδόνη, του Σπανού και άλλων. Από το 1969 μέχρι σήμερα έχει τραγουδήσει άλλωστε μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια που γράφτηκαν στη χώρα μας, ξεχωρίζοντας για τη βαθιά του εκφραστικότητα και την ευγένειά του. Και η συναυλία στο Βεάκιο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα συγκινητικό μουσικό διπορικό στους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλωτικού προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς, ενός φιλανθρωπικού σωματείου για τη φροντίδα ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις, που παρέχει υπηρεσίες για τη διαχείριση των εν λόγω παθήσεων τόσο στους ασθενείς αλλά και στην οικογένειά τους, ώστε να ζουν κατά το δυνατόν με ποιότητα και αξιοπρέπεια. Ο Μανώλης Μητσιάς, είπαμε, την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο για την MDA Ελλάς.

Η χορογράφος Ελιάν Ουρμιέ παρουσιάζει στο Bios από 4 έως 7 Ιουνίου το έργο Hairs, που εμπνεύστηκε από αφηγήσεις γυναικών διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικο-οικονομικής τάξης και μορφωτικού πολιτιστικού background. Μέσα από μικρές, αθέατες στιγμές του οικείου, το Hairs αποτυπώνει τη γυναικεία εμπειρία στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Εκεί δηλαδή όπου δεν μπορεί παρά να αναδύονται εντάσεις, κοινωνικές πιέσεις, αλλά και έμφυλες προσδοκίες. Οι πραγματικότητες των γυναικών διασταυρώνονται, συγκροτώντας ένα πολυφωνικό τοπίο εμπειριών στον αντίποδα της καθημερινής εμπειρίας, αλλά και της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, επισημαίνει η χορογράφος. Χορεύουν η Δάφνη Δρακοπούλου, η Ναταλία Μπάκα και η Μαρίνα Τσαπέκου. Η παράσταση Hairs αποτελεί συμπαραγωγή με το γαλλικό Centre National de la Danse, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέων. Σημειώστε από 4 Ιουνίου έως και 7 του μηνός, Hairs της Ελιάν Ουρμιέ στο Bios, Πειραιός 84.

Καινούριο δίσκο κυκλοφόρησε ο Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Και δεν πρόκειται απλώς για το νέο προσωπικό άλμπουμ του ύστερα από 5 χρόνια και περισσότερο. Πρόκειται για μια αποκαλυπτική συλλογή από ιστορίες που μοιράζεται για πρώτη φορά, προσωπικές αναμνήσεις και νέα τραγούδια αγάπης. Τα νέα τραγούδια βρίσκουν τον Paul McCartney σε μια ειλικρινή, ευάλωτη, ίσως και λόγω ηλικίας, και βαθιά στοχαστική δημιουργική φάση, γράφοντας με αμεσότητα για τα παιδικά του χρόνια στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, τη δύναμη και την αντοχή των γονιών του, καθώς και τις πρώτες του επαφές και περιπέτειες με τον George Harrison και τον John Lennon, πολύ πριν ο κόσμος γνωρίσει το φαινόμενο που αποτέλεσαν οι Beatles.

κάτι για το τέλος και για όσους αγαπούν την πύρα, μόνο εγώ δεν την πίνω. Για πρώτη φορά στην Πετρούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας, θα πραγματοποιηθεί Φεστιβάλ Μπύρας στις 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας, ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ποιοτική μπύρα, τη μουσική και τη γεύση. Για τρεις ημέρες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δεκάδες ετικέτες μπύρας από μικροζυθοποιίες, ποικιλία από street food, DJ sets και live διαφορετικών μουσικών ειδών. Μπείτε μέσα στο site του Φεστιβάλ Πέτρας και δείτε για το Πέτρας Beer Fest στις 5, 6 και 7 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα και μέχρι το βράδυ.

0: Αλλά η ώρα είναι 13:59 και η Βασιλική Γιούτσου είναι ήδη εδώ για το...
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
4: Κάθε φορά...
5: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά
5: που... Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάς.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά.
7: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
9: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
8: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
9: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά
2: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με Ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

ένα αγριό βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο να σταθώ να πάρω εισιτήριο.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

Αλφα Πάτρας 94,4.